0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Όταν πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά, ακούω το σφίγμα σου να χτυπάει μέσα στο στήθος μου.

πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά. Είναι το κόσμος γυάλινα κομμάτια. Μάθησε όπως με κοιτάς με αυτά τα μάτια.

κόσμο χάνω. Κάτω από τα πόδια μου, στο κεφάλι μου μια τρύπα. Κι ό,τι ονειρεύτηκα, πιο βαθιά στο χώμα μπήκα σ' άλλη τρύπα, βρέθηκα.

αναφείου. Φως κάθε λέξη φως. Το σκοτάδι σου, η ανάσα το φίλο.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά δεν προφέρω. Ας πούμε, παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν γράφεται.
0: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο Έρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ναι!
1: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συλληφθεί 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκωσία. Στους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
0: Ρωσίτε, κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Ευχαριστώ, ε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδη από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο μας, 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόορη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεκού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
3: Κόσμος, στους 93, παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος του 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Δεν σου πω μόνο να σκάσει, ε!
1: Γιατί να σκάσει τώρα, κύριε! Μπαλόνι είμαι!
0: Σου πέδω μέσα, θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο!
1: Τότε να πιάσω ένα μικηδία! Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό!
0: Δέσποινα! Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σκάλεο συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλλιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος, που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δέντη, έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε το Αρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους, διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω σ' όλο τρέχω σαν παιδί.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς, για τη συντήρηση και επισκευή.

0: σας στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
5: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air Μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε άτροφα.
5: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 673-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σιρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα με μόνο να βρω και την ύφη.
14: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου Θεό και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
13: Μην το συζητάς. Ραντεβού Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε. Είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδα λίτρο 4,99. Σκύψ κονδυλίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό

0: Budweiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστιό, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάς, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπράκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Βανό, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νιβένδια, έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορεί για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί τις 8.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κώτα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμο στους 93. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Όμορφη μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: κόσμος στους 93.
1: Και πάμε να δούμε έναν υπέροχο προορισμό και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον προορισμό που είναι η Χαλκιδική. Η Χαλκιδική προσφέρει ατέλειωτες επιλογές διακοπών. Ξεκινήστε εξερευνώντας τις εξωτικές παραλίες της Λιθωνίας, παραδείγματος χάρη Καβουρότρυπες. Χαλαρώστε στα Κοσμοτοπολίτη Beach Bars της Κασάνδρας, επισκεφτείτε παραδοσιακούς οικισμούς όπως η Άφητος και ανακαλύψτε τη μοναδική ιστορία της περιοχής. Οι καλύτερες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε και να οργανώσετε ανάλογα το στυλ των διακοπών σας, πάμε να τα δούμε και αναλυτικά. Για εξερεύνηση και φύση, κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος, επιβιβαστείτε σε καραβάκι από την Ουρανούπολη ή τον Ορμό Παναγίας για να θαυμάσετε τα εντυπωσιακά μοναστήρια από απόσταση. Τον Άβατον επιτρέπεται μόνο σε άνδρες το Πιναδίας. Σπήλαιο Πετραλώνων, επισκεφτείτε το εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο γνωστό για τα απολιθώματα και τους εντυπωσιακούς σταλακτήτες. Άρσος Αριστοτέλης, σταματήστε στα αρχαία στάγυρα για να δείτε τα διαδραστικά όργανα που βασίζονται στις φυσικές αρχές του φιλοσόφου.

0: συνεχίσουμε για χαλάρωση και διασκέδαση. Κόλυμπη σε εξωτικά νερά, επισκεφτείτε τις Καβουρότρυπες και το Κρυαρίτσι στη Σιθωνία για κρυστάλλινα νερά ή το Ποσίδι στην Κασάνδρα. It's life και night life. Η Κασάνδρα φημίζεται για την έντονη νυχτερινή ζωή και την πολυτελή beach bars Καλυθέα Πευκοχώρη. Επίσης, η αμαντικά λουτρά. Επισκεφτείτε τα λουτρά Αγίας Παρασκευής στην Κασάνδρα για να απολαύσετε σπα και αμαντικά νερά με θέα την θάλασσα.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλά απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αρία Γκρο 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 30 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Λέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Φιλανάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
12: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
11: Άντε, λίγο έμεινε.
12: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
11: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
12: Σκύπι υγρό 3 μεζούρες.

0: 6:35 και φρέσκια ερμορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και Βιερίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟ. Το μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center. Αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: ιστορία και πολιτισμό, άφητος ή άθητος όπως λένε, περιπλανηθείτε στα σοκάκια αυτού του παραδοσιακού πετρόκτης του χωριού με θέα την Υπροχυθέα και θα τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα.
1: Κόσμος στους 93.

0: Για να θυμηθούμε το... Είναι, είσαι, είναι.
1: I am. You are, he is, it is, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήρα, ψηφίστε πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Γεια, στάσου κύριε Κίτα. Και έτσι μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάνεις και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από το κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Με βασίσε, κύριε. Καλή κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινο άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι έτσι μάθω, δηλαδή.
1: Καλή, είπαμε κάτι που είναι τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά. Κόβουν αριστερά. Βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τους λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι να πούνε, δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλώς θα πάμε στα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας στα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει «Hello baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτά η μπαλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να έχουμε το στραβό το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύσχει. Πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλώδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σπεριτηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

0: Γιατί σήμερα και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια βόλτα εδώ στην πόλη μας. Κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι. Γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες μπορούμε να κοιτάξουμε στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 το μεσημέρι, ο μπαμπάς εκπαιδεύεται. Σκάει στις 6 παρά 20 ο Κατρεγάρης. Ερτένα στις 8 και 4 το έξυπνο πουλί. Όπεν στις 9 παρά 10 Sherlock Holmes 2 το παιχνίδι των σκιών. Ερτ 2 στις 9.30 12 Mighty Orphans. Και στο Sky στις 10 παρά 20 ο υποκινητής Inside Man.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93. Για να διαβάσετε τα δικά μας νέα, εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική σας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μου σβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνό μαλακτικό αρωμάτιξ 50 ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4D. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα Γιουστ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
0: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Και ήρθε η ώρα να δούμε και τα νέα της showbiz. Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα, μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μια νέα σελίδα στη ζωή τους ανοίγουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς η οικογένειά τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με τον ερχομό του τέταρτου παιδιού τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι υποδέχτηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σκορπίζοντας χαμόγελα και σύγκριση στους δικούς του ανθρώπους. Και φυσικά η κόρη τους ήρθε στον κόσμο το μεσημέρι της Δευτέρας, σηματοδοτώντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές για τους δύο γονείς. Φυσικά, κι ας είναι το δεύτερο, θα το ξαναζούν όλο από την αρχή. Είναι πραγματικά μία μαγεία με την άφηξη της κόρης τους. Η ευτυχία στην οικογένεια πολλαπλασιάστηκε, καθώς πλέον απολαμβάνουν τη χαρά μίας τετραμελούς οικογένειας. Οι στιγμές που ζουν είναι γεμάτες αγάπη, ενθουσιασμό και προσμονή για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή τους. Να τους ευχηθούμε και εμείς να είναι γερό και δυνατό και πάνω απ' όλα ευλογημένο.

0: Στους ακροατές μας, στους αγαπημένους μας, τα χαιρετίσματά μας εδώ στην πόλη μας, στις αίρες, στους φίλους μας, τον Γιώργο και τον Στέλιο, στην κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στον φίλο μας τον Βασίλη, στους φίλους μας, στους Έλληνες στο εξωτερικό, στην Ελένη, την Τόνια, την Λίτσα και τον Δημήτρη και σε όλους εσάς καλή σας ακρόαση.
1: Ακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ραδιοκόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες συνθήκες για Ευρώπη. Βουδαπέστη 22, Άμστερνταμ 14, Βαρσοβία 17, Βερολίνο 22, Βιέννη 23, Βουδαπέστη είπαμε 22 βαθμούς, Βουκουρέστι 20, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 17, Κίεβο 17, Κοπενχάγη 16, Λισαβόνα 19, Λονδίνο 15, Μαδρίτη 21, Μίνσκ 15, Όσλο 14, Παρίσι 14, Πράγα 19, Ρώμη 24 και στη Στοκχόλμη 15 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93.

0: από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρίσει τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα έκλειτο πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
2: Ζήσε τη στιγμή.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Ξέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 20, Αλεξανδρόπολη 22, Καβάλα 23 και Θεσσαλονίκη 23, Σέρες 22, Κοζάνη 19, Ιωάννα 17, Άρτα 23 βαθμούς, Πάτρα 24, Πύργο 22, Καλαμάτα 21 βαθμούς, Τρίπολη 18, Κόρθος 24, Αθήνα 26, Χάνια 25, Ηράκλειο 26, Σύρος, Σαντορίνη 25, Μήλος 24, Νάξος 23, Κάρπαθος 24, Ρόδος, Κος και Σάμος Κύος 25 βαθμούς, Μυτιλήνη 24 και στην Λίμνη 23.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε mail στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος του 93.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: θα ξεχαστεί.
1: Μα σταθμό το Ράδιο Κόσμος στους 93 και την εκπομπή ξεκινήσεις 8 παρέα με την Νικολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, εύχομαι να έχετε.
2: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιατά το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μέρα και αγάπη το χωριάτικο, το προσδημένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, ρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα,

0: είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική ρία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περί σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατοικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες, Κόνι 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας καπιτάλ. Το ναι, 12 ρολά, 5 και 49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3 και 99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς να ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλλιθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος, που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του Άκου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτορινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μπορ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Λίμνος Μύκονος, 21 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 30 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
11: Κόσμος στους 93.

0: σας, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας. Μια παρέα από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούμε ιδιαίτερα το ραδιόφωνο και όπως καταλαβαίνετε μοιραζόμαστε στιγμές μας και στιγμές της ζωής μας, εμπειρίες, γνώσεις και τα αγαπημένα μας τραγούδια μαζί σας στην εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις. Το μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης και σήμερα λέμε καλημέρα Κρυσάκη σε όλους και όλες εσάς από όπου και αν μας ακούτε. Κοντά μας είναι η Ατλαντική Ένωση. Εδώ και 10 χρόνια νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγκιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα.
0: Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανούκης, Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία. Κοντά μας και το site cosmosnews.gr. Νίκος Αμερικάνος, Θανάση Ευγενός Διαμαντόπουλος. Τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα και στην Βόρειο Ελλάδα και φυσικά διαδικτυακά σε όλη τη γη, απ' άκρη σ' άκρη, όποια βρίσκεστε. Καλή σας μέρα.

Μέχρι τώρα ο καιρός μας έξω το χατήρι και δεν είχαμε ιδιαίτερες υψηλές θερμοκρασίες ιδιαίτερα. Μέχρι και σήμερα όμως. Αυτό, γιατί από αύριο ίσως αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Μιας και αναμένεται να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι σήμερα θα έχουμε 25-27 το πολύ σε ορισμένες περιοχές, μέχρι και τη στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία και στερεά Ελλάδα, και από εκεί και πέρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα στην Πελοπόννησο, την Δυτική Ελλάδα, στην Αττική και φυσικά στην Κρήτη και στα νησιά, που έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτά όμως έως σήμερα, γιατί

αύριο. Γενικότερα τα 20 διάρια που έχουμε σήμερα θα γίνουν 30 και 34 με 35 στη στερεά Ελλάδα αλλά και στην Αττική. Αύριο επαναλαμβάνω, ο ήλιος λάμπει σχεδόν σε όλη τη χώρα, το ίδιο θα γίνεται και αύριο, το ίδιο και την Πέμπτη που ανεβαίνει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία. Την Παρασκευή ξανά επιστρέφουν στη Βόρεια Ελλάδα κάποιες καταιγίδες και έχουμε κάποια πτώση της θερμοκρασίας, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Στην στερεά Ελλάδα και στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλός και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές.

παρακαλούμε πολύ οι Δήμοι που επιστείτε την προσοχή, καλά κάνετε. Για τα οικόπεδα, τα ακούρευτα και τα λοιπά με τα χόρτα. Έως τις 15 Ιουνίου, έτσι και αλλιώς που είναι η προθεσμία, θα έχουν ξεραθεί όλα. Δεν θα έχει μείνει για τίποτε όρθιο. Κυρίως τώρα που έρχονται πάρα πολύ ζεστές μέρες, δηλαδή ένας μήνυ καύσωνας. Παρά αυτά, όπως σας είπαμε, στους Δήμους, αυτό που οι πολίτες, οι δημότες έχουμε καταλάβει είναι ότι δεν έχουμε εργατικό δυναμικό.

Δεν έχουμε ανθρώπους να προφροντίζουν τα πεζοδρόμια, να φροντίζουν τα άγρια χόρτα που έχουν γεμίσει σε πολλές περιοχές, σε δημοτικές εκτάσεις και στις περιφέρειες. Λείπει το εργατικό δυναμικό από όλα τα γραφεία. Δεν θα πω τίποτα.

Τώρα, μιας και έλεγα για Δήμους, κάποιοι διέριξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και προκάλεσαν φθορές στο Δήμο Σερών και έκαναν ζημίες εκεί. Εντάξει, είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν διάφορα θέματα και τα βγάζουν όπου ο καθένας μπορεί, όπου σκέφτεται ο καθένας ότι θέλει να κάνει μια ζημιά ή όπου του έρχεται, γιατί έχει διάφορα αποθυμένα κλασικά και εικονογραφημένα για πολλά παιδιά και εφήβους σε πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Καλή σας μέρα φίλοι και παιδιά που έχετε ανησυχίες, που θυμώνετε, που δεν ξέρετε που να ξεσπάσετε, που όλα σας πιέζουν γύρω και κυρίως όταν είναι και μέρες εξετάσεων, πολλά παιδιά βλέπετε ότι κάνουν ζημιές παρά ανοίγουν το βιβλίο. Και αυτό είναι και αυτό συμβολίζει και σημαίνει ότι και στο μέλλον θα έχουμε πάλι δύσκολα χρόνια και δύσκολες περιπτώσεις, γιατί όταν από νέος μπαίνεις στην ακαταστασία της ζωής και δεν αλλάζεις άρτα στη συνέχεια, η εγκληματικότητα αύριο μεθαύριο γίνεται φίλη σου και δυστυχώς η ζωή σου παίρνει μια κατηφόρα που εσύ νομίζεις ότι είναι μαγιά, αλλά τελικά το μόνο που είναι να καταστρέψεις τον εαυτό σου, όχι μόνο με πράξεις που κάνεις για τους άλλους, ενάντια στους άλλους ή σε αυτόν τον κόσμο που δεν συμπαθείς ιδιαίτερα, αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό. Κυρίως τον εαυτό σου. Γιατί ο κόσμος, ό,τι ζημιά και να πάθει, επιδιορθώνεται σε εισαγωγικά, εσύ όμως μέσα σου παραμένεις σημαδεμένος. Παιδιά, ο κόσμος δεν αλλάζει με τις ζημιές, ούτε με τα σπασίματα, ούτε με τα συνθήματα. Αλλάζει με το που αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας και θα δώσουμε τη μάχη μας παντού όπου μπορούμε για να γίνει καλύτερος ο κόσμος με όποιο τρόπο βρούμε. Χωρίς βία όμως, χωρίς βία.

Νομίζω ότι άραζε αυτό το τραγούδι σε κάποιους από εσάς ιδιαίτερα, γι' αυτό και σας το χάρισα. 10 και 27 πρώτα λεπτά. Pourquoi je ne sais plus trop, on s'est dit adieu. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους ρεπόρτερς του δρόμου που αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ για διάφορες υποθέσεις και ελπίζω να είναι ελαφριές.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία.

0: με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δωδώνη φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Φρεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Τα κόμματα δίνουν τη δική τους μάχη για τις εκλογές. Οι πολίτες στα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν γκρινιάζουν για πολλά διάφορα θέματα. Και έχουμε πολλές γκρίνιες από τα λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Είναι απογοημένοι οι τουρίστες. Ο τουρισμός φέτος δεν πάει καλά προς το παρόν, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και για να πούμε την αλήθεια, στη Χαλκιδική, όπου δεν υπάρχουν πολλές κρατήσεις, δεν έχουν εμφανιστεί τουρίστες πολύ πέρα από το Σαββατοκύριακο που έχει κίνηση η Χαλκιδική. Τις υπόλοιπες μέρες έχει μια απίστευτη ησυχία. Μας έχουν παραπονεθεί πολλοί ακροατές τώρα και μου έχουν τηλεφωνήσει για την ταλαιπωρία που υπόκεινται με τα λεωφορεία τα οποία σε πηγαίνουν, τα λεωφορεία του ΑΣΤ, σε πηγαίνουν στην περιοχή της του κόσμος, του Mediterranean κόσμος, και από εκεί πρέπει να πάρεις το λεωφορείο σου για τη Χαλκιδική. Μερικές φορές μπεύονται λίγο με τα μέρα, 36 Χ που δεν υπάρχει, 36 Β, τα Α, υπάρχουν διάφορα. Εμείς σας προτείνουμε τους ακροατές μας όσοι θα κατευθυνθείτε με λεωφορείο για να κάνετε τις διακοπές σας. Ρωτάτε τον οδηγό. Και ελπίζουμε οι οδηγοί να έχουν τη γνώση. Όσοι θέλετε λοιπόν να κατευθυνθείτε σε παραλίες, να έχετε λίγο το νου σας. Και καλές διακοπές για όσους αρχίζετε σιγά σιγά. Τα παιδιά στα σχολεία έχουν εξετάσεις, οι γονείς ετοιμάζουν τα εξοχικά. Η κοπή χόρτων δίνει και παίρνει, πάρα πολλοί πολίτες προσπαθούν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Και πολλοί πολίτες επίσης αρχίζουν να κλείνουν ραντεβού για τις νέες ταυτότητες. Και εμείς σας το προτείνουμε αυτό καλύτερα τώρα παρά μέσα στον Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο λήγει η προθεσμία. Και δεν έχει ακουστεί ως τώρα τουλάχιστον θα υπάρξει κάποια παράταση.

0: στέλνει χαιρετίσματα στη Στουτγκάρδη. Βλέπω κάποιο μήνυμα Γιώργου.
1: Έλα να τα μοιραστούμε τα δικά μου βασάρα.
0: Και το μήνυμα πηγαίνει και στην Κέλλη, η οποία μας ακούει και περαστικά, Κέλλη, για το κοριτσάκι σου. Ο Γιώργος σου στέλνει και η Έφη το μήνυμα. Θέλουν και ένα τραγούδι, λέει, από τη δεκαετία του 90. Φιλιά πολλά στην αγαπημένη μας πόλη της, λέει, από Στουτγκάρδη ο Γιώργος.

Λοιπόν, επειδή τώρα από εδώ και πέρα οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν, νομίζω ότι όπως και πέρσι και πρόπερσι υπάρχει μια καθοδήγηση από το Υπουργείο να σταματούν οι οικοδομικές εργασίες στις 12 το μεσημέρι. Όταν δούμε λοιπόν τις πρώτες καυτές μέρες, πιστεύω ότι θα ισχύσει και η νομοθεσία που ίσχυε πέρσι και πρόπερσι, ότι κάποια στιγμή σταματάει η εργασία στις 12 το μεσημέρι για να μην υπάρχουν προβλήματα υγείας σε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, επαναλαμβάνω, το μεσημέρι, και σταματάει η εργασία στις 12 σε οικοδομές, κυρίως επαναλαμβάνω. Λοιπόν, αφήνουμε το φωνητικό σύνολο Encore, θα πάμε κάπου αλλού σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε για την Ιταλία.

Αλεξανδρούπολη κάποιοι πιτσιρικάδες φωνάζουν συνθήματα της Χρυσής Αυγής. Στην Καστοριά ένα παιδί 16 χρονών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με αγροτικό. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα της δικαιοσύνης, προφυλακιστέως ο αρχηγός και δύο ακόμη άτομα για Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη Φολέγαδρο δυστυχώς μια κυρία στα 71 της έχασε τη ζωή της. Λύθηκε το μυστήριο με τη μυρωδιά του αερίου στην Αττική. Πέρασε ένας μήνας αλλά λύθηκε. Τώρα λύθηκε, ξελύθηκε. Δόθηκε μία απάντηση από μια επιστημονική ομάδα που είναι η Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, οι ερευνητές χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας κλπ. Είπαν ότι η οσμή συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας θα ήταν το προπάνιο ή το βουτάνιο εκείνη την ημέρα. Το πιθανότερο λένε. Και μάλλον πρόκειται για πλοίο μεταφοράς αερίου LPG το οποίο είχε διαρροή. Λύθηκε και το μυστήριο αυτό. Μάλιστα. Ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Άλλαξε ο κόσμος μας, άλλαξε η Ευρώπη. Προχθές μιλούσα με ένα παιδί ο οποίος ήταν από τη Ρουμανία και δούλευε 10 χρόνια στο Λονδίνο. Και μου λέει, Βασίλη, πριν 10 χρόνια το Λονδίνο ήταν υπέροχο. Τώρα πλέον βλέπεις παντού μουσουλμάνους, είναι πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι, λέει, ότι σφίγγεται η ψυχή μου, δηλαδή νιώθω φοβισμένο. Έχει γεμίσει ο τόπος. Αυτό μου είπε ακριβώς και αυτό ήταν και το σχέδιο κάποιων να μεταφέρουν τις μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη. Κάποιοι πλήρωσαν γι' αυτό. Αυτοί που πλήρωσαν φυσικά ποτέ δεν θα φανούν και αυτοί που τα πήραν και τα έφαγαν και γέμισαν τους λογαριασμούς τους ποτέ δεν θα παραπονεθούν και δεν τους πειράζει κανείς και τίποτε. Και για να πάμε στη μεγάλη παλαιά Ελλάδα της κάτω Ιταλίας τώρα με το Σεν Καρδία. Στο αγάπη μου Φιντέλα, δίπλα τους και ο Νίκος Πορτοκάλο.

Λοιπόν, και από τη Νότια Ιταλία σας πω ότι, αν δεν ξέρετε, εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερετικότητα αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών ζωής και Ελλάδα είναι, αν δεν το γνωρίζετε, είναι η Ατλαντική Ένωση. Η Ατλαντική Ένωση, γι' αυτό και εγώ την επιλέγω για να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου. Ξέρω πως έχω δίπλα μια εταιρεία αξιόπιστη με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας, με πολύ καλές ανταγωνιστικές τιμές, δύναμη οικονομική, διεθνή τεχνογνωσία. Έχω προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει σε ό,τι και να μου συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά για το σπίτι και για την υγεία, για όλα τα σημαντικά. Οπότε σας προτείνω να μιλήσετε κι εσείς με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης και να δείτε το πρόγραμμα που θέλετε για το αυτοκίνητο, για το σπίτι, για την υγεία σας, όποιος σας ενδιαφέρει. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ελλάδα της Διασποράς. Αμέσως μετά από ένα τραγούδι, επιστρέφουμε στην Ελλάδα της Διασποράς και αυτός είναι ο Λεωνίδας Μπαλάφας με τον πυροσβεστήρα του να σβήσει μερικές φωτιές για όσους έχουν ήδη υψηλή πίεση στο πρωινό αυτής της ωραίας ηλιόλουστης μέρας της 3ης 9 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγα λόγια για την Ελλάδα της Διασποράς, να ακούσουμε τι γίνεται γύρω μας, να ακούσετε και να μοιραστούμε ορισμένα νέα και αμέσως μετά θα πάμε διάλειμμα. Σε Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αποφοιτήσεις και εκλογές στη Νέα Υόρκη. Πραγματοποιήθηκε η ΤΕ αποφοίτηση της τάξης του 2006 του ημερήσιου Ελληνοαμερικανικού Σχολείου Βασίλειος Σπυρόπουλος. Η εκδήλωση ανέδειξε τη διαρκή προσφορά της κοινότητας στη διατήρηση της ελληνικής παιδείας. Εκλογές της Ομοσπονδίας ανακοινώθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου θα γίνουν οι κρίσιμες εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Πρόκειται για την πρώτη νη εκλογική διαδικασία των σωματείων έπειτα από 8 χρόνια εσωτερικών αναταράξεων. Στις διεθνείς ισορροπίες, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ καλύπτει τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η πράσινη Τραμπ οδήγησε σε προσωρινή αποκλιμάκωση των πυρών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, κινηματογράφος και λογοτεχνικά βραβεία στο Λονδίνο, η πρεμιέρα Καποδίστριας πραγματοποιείται απόψε στις 18:30. Η πρεμιέρα της ταινίας Καποδίστριας, που οι Άγγλοι, όπως καταλαβαίνετε, είχαν διαμαρτυρηθεί για την ταινία αυτή, η προβολή τελεί υπό την υποστήριξη της ελληνοκυπριακής αδελφότητας Ηνωμένου Βασιλείου, τιμώντας στη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο King's College στο Λονδίνο απονέμεται σήμερα από το σύνδεσμο ένα διάσημο λογοτεχνικό βραβείο από το σύνδεσμο Ελληνοαγγλικής Φιλίας. Την τελετή θα πλαισιώσει η ομιλία της Ελληνίδας συγγραφέως Κάλλιας Παπαδάκη με θέμα τη ζωή ανάμεσα σε δύο πατρίδες. Στην Ελλάδα, στο Μαρούσι, στο κτήμα Σύγκρου, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του διημέρου διεθνούς matchmaking event. Η δράση συνδιοργανώνεται από τα δίκτυα Enterprise Europe Network Κύπρου, Ελλάδας και Τσεχίας με σκοπό τη σύνδεση της διασποράς και των διεθνών εταίρων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της καθαρής ενέργειας. Αυτά. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχία και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Πες με απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπ, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας.

0: με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελα 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pots All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Λενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια, 3,95. Δημητριακά Nesquik, 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες, 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
5: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορ μάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
5: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μπορ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σπάρτη.
7: Κόσμος στους 93.

Είτε μας ακούτε στο Πάλιρο, είτε στην Αύπακτο, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι, είτε στις Σέρες, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή οπουδήποτε στο εξωτερικό. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, 11 και 9 πρώτα λεπτά.

0: Ο κύριος Νίκος Αμερικάνος είναι στη σύνδεσή μας και στην Δυτική Ελλάδα, γιατί πολλά και διάφορα να έχουμε και εκεί. Καλημέρα Νίκο, ελπίζω να είστε καλά.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα, καλημέρα στις Σέρες και όπου ακούω αλλού ακούγεται η εκπομπή σου και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε στους φίλους μας να τους βρίσκουμε όλους καλά. Ευχόμαστε οι μαθητές να γράφουν καλά στις Πανελλήνιες και να είναι όλα εντάξει. Εμείς έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 30 βαθμούς, δηλαδή έχουμε λίγο ζέστη.
0: Έχετε, ναι.
1: Σας στείλουμε και λίγο σε εσάς επάνω.
0: Έτσι.
1: Αύριο ξεκινάνε οι επιτυχιακές εκδηλώσεις για την 225η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης του Αγρινίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Η πέμπτη είναι αργία για την περιοχή εδώ του Αγρινίου.
0: Η πέμπτη λοιπόν, μεθαύριο είναι αργία.
1: Μεθαύριο 11 του μήνα η πέμπτη, αλλά οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από αύριο. Αύριο γύρω στις 8 η ώρα θα είναι η παρέλαση. Θα παρελάσουν τα σχολεία και οι υπόλοιποι φορείς.
0: Νωρίς, Νίκο, 8.30
1: 8 το βράδυ. Λόγω της ζέστης θα είναι 8 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Το πρωί 9.30 θα γίνει η κατάθεση στην πλατεία Δημάδη από τους τοπικούς φορείς. Επίσης θα υπάρξει και μία επιδημόσυνη δέηση στις 7.30 και μετά 8 η ώρα θα γίνει το βράδυ, θα γίνει η κεντρική παρέλαση.
0: Ωραία.
1: Γιατί λόγω του ζέστη δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη στιγμή.
0: Πολύ λογικό.
1: Να έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Επίσης την Πέμπτη υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με το Σάββατο στις 8.30 ώρα. Θα υπάρξουν τα Χατζοπούλια 2026. Είναι μια μουσική βραδιά η οποία θα γίνει στην πλατεία Χατζοπούλου, είναι κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, έχει το συμβολιστικό ρόλο η πλατεία Χατζοπούλου και θα γίνουν εκεί, από εκεί θα κλείσουν οι εκδηλώσεις όσον αφορά τις εκδηλώσεις για την 25η αιτίο της απελευθέρωσης του Αγρινίου από τον τουρκικό ζυγό. Χθες είχαμε και τις απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα σε ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Είχαμε ο Αγρινιώτης που είχε συλληφθεί εδώ, που είχε το ΚΙΔ, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξαν δύο προφυλακίσεις για το γνωστό κύκλωμα, οι οποίοι είναι από την Κοζάνη και οι δύο προφυλακίσεις. Ένας υπάλληλος υποδοχής

0: εκδηλώσεων και ένας παραγωγός, μεγάλος παραγωγός, ήταν τα αρχικά μέλη στην Κοζάνη, τα οποία και προφυλακίστηκαν. Το άτομο που είχε συλληφθεί εδώ από το ΚΙΔ του Αγρινίου αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και την χρηματική εγγύηση των 15.000 ευρώ. Και επίσης δεν έχει σταματήσει η έρευνα. Υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία θα εξεταστούν, γιατί το εύρος είναι αρκετά μεγάλο, είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ οι πράξεις της οργάνωσης αυτή.
1: Ναι, και ο κόσμος, Νίκο μου, λέει, όπως και σε να φαντάζομαι, τα λεφτά πίσω, τα λεφτά πίσω, αυτό τους ενδιαφέρει.
0: Με τα λεφτά πίσω, όσα λεφτά βρεθούν.
1: Όσα μήνα.
0: Όσα λεφτά βρεθούν. Γιατί δεν νομίζω να, μετά από το 2000 τόσο που ήταν αυτό, από το 2000 να υπάρχουν μέχρι σήμερα λεφτά. Εκτός τα τελευταία λεφτά που δεν έχουν προλάβει να πάρουν.
1: Τα ψηλά.
0: Αυτά όχι. Δεν μπορεί να ξέρουμε αν είναι ψηλά χοντρά.
1: Λέω, εγώ αστείευα,
0: είναι τα τελευταία που δεν έχουν προλάβει να πάρουν. Μπορεί να είναι και τα περσινά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: που δεν έχουν.
1: Ναι, αρκετά εκατομμύρια, σωστά.
0: Αυτά κάτι θα, ναι. Κάτι θα, κάτι θα βάλει στο ταμείο.
1: Το κράτος.
0: Το κράτος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γενικά και η ΑΔΕ, η οποία θα πρέπει να τα ανακατευθύνει στους παραγωγούς οι οποίοι έχουν είναι νόμιμοι, να το πούμε ακριβώς για να το καταλάβουν. Και επίσης ξεκινάει εδώ η περιοχή μας και ετοιμάζει κατάστημα και η τράπεζα Υπήρου, είναι μια περιφερειακή τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί στο κέντρο του Αγρινίου ήταν παλιά εκεί η Eurobank, η οποία έχει μεταφερθεί παραδίπλα, και ετοιμάζουν, από ό,τι πληροφορίες μας λένε, κατάστημα. Καλό είναι αυτό να έρχονται. Επίσης υπάρχει ένα επίσης σοβαρό θέμα με το ΕΒΝ Νεοχωρίου. Ο ΕΒΝ Νεοχωρίου έχει στείλει ανύπαρκτες οφειλές σε διάφορους ανθρώπους, μέχρι και σε ένα δημόσιο υπάλληλο στην περιοχή της δικιάς στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος δεν έχει χωράφια στην περιοχή εδώ, εκεί στην περιοχή του κάμπου, του Νέου Χώρου, δεν έχει χωράφια άνθρωπος, δεν ξέρω τι έχει γίνει. 1.953 ευρώ του στείλανε να πληρώσει και του έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί που πάνεται ο άνθρωπος.
1: Απειδάντε να βρει άκρη τώρα.
0: Και εντάξει, θα κάνει μια ένσταση, αλλά το βασικό είναι, έχει ταλαιπωρηθεί. Και ζει με δανεικά, διότι δεν μπορεί να πάρει το μισθό του, διότι έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός του.
1: Αυτό με το μπλοκάρισμα των λογαριασμών είναι μεγάλο λάθος, γιατί από μία κλίση που δεν έχεις πληρώσει μπορεί να σου μπλοκάρουν το λογαριασμό, δηλαδή να μπει ένας δήμος στην εφορία σου και να σου μπλοκάρει το λογαριασμό. Κάπως αυτό θα πρέπει να αλλάξει, διότι δεν είναι τρόπος αυτός να μην μπορείς να κάνεις τις συνδιαλλαγές, όπως λες, να μπορείς να πάρεις το μισθό σου.
0: Αυτό να δω αν υπάρχει και κάτι άλλο για να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Επίσης υπήρξε και ένα ατύχημα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, με σκυλιά τα οποία κυκλοφορούν κάτω στο νοσοκομείο του Αγρινίου ανεξέλεγκτα, είναι αδέσποτα εκεί. Κάτι πρέπει να κάνει ο κύριος Μαρνέρος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, γιατί προχθές μια γυναίκα η οποία πήγαινε να επισκεφτεί κάποιο σωπό της, κάποιο κεντρικό πρόσωπο, με το αυτοκίνητο, με τα μηχανάκι της, και όπως μπήκε για τα επίγοντα, πετάχτηκε ένα σκυλοστά. Το χτύπησε, έφερε τούμπα η γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά φυσικά. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό, δηλαδή ήταν και βραδινή ώρα. Δεν είναι σωστό, κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τα αδέσποτα. Κάτω στο καλά τα αδέσποτα. Αυτά είναι κάποιος που θα τις μαζέψει από το νοσοκομείο εκεί. Έχει γίνει και με τη λιβεράδες. Έγινε συμβάν εκεί κάτω πάλι με το.
1: Εμένα τώρα που είπες για την κυρία, μου έκανε εντύπωση αυτή που πετούσε από τον μπαλκόνι χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα. Τελικά συνελήφθηκαν αυτοί οι ατεώνες που τις έκαναν να πετάει τα λεφτά.
0: Συνελήφθηκαν, ήταν από την περιοχή του Πανετολίου. Η συγκεκριμένη Ρώμα. Οι οποίοι. Οι πληροφορίες λένε ότι κατευθείαν πήγαν και αγόρασαν ένα αυτοκίνητο με 15.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πήραν τα χρήματα από την ηλικιωμένη και κατευθείαν πήγαν και αγόρασαν ένα αυτοκίνητο. Το οποίο αυτοκίνητο έχει κατασχεθεί, αλλά τι να κάνει, η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά της. Το αυτοκίνητο είναι κατασχεμένο.
1: Σωστά. Άλλο πρόβλημα και αυτό.
0: Δηλαδή τι πρέπει να φωνάξουν τώρα τον έμπορο.

0: Κάτι που πούνε, πάρε το αυτοκίνητο πίσω, δώσουμε τα λεφτά, δεν γίνεται αυτό. Θα πει αυτός, εγώ το πούλησα, δεν ξέρω. Από εκεί, πού θα βρείτε, και το πουλήσει, δεν ξέρω αν θα πάρει αυτά τα χρήματα.
1: Ναι, αλλά όταν εμπλέκεται, φαντάζομαι, Νίκο, είναι μια παρανομία, και όταν εμπλέκεται κάποιος σε μια παρανομία, είσαι τον κλεπταποδόχο. Δηλαδή, ναι, ίσως...
0: ο άνθρωπος δεν γνώριζε, ναι, ότι αυτοί έχουν κλέψει τα λεφτά από τη γιαγιά. Αλλιώς δεν σου δίνουν τα αυτοκίνητα.
1: Άρα είναι στο δικαίωμά του ό,τι θέλει να κάνει, αν θέλει να
0: δηλαδή
1: πει.
0: Δηλαδή δεν είχε κάτι αντιληφθεί. Δεν ήταν κουτός να μπλέξει σε τέτοια συναλλαγή. Καταλαβες.
1: Ναι, αλλά και απ' την άλλη, κατασκευμένο όχημα κανείς δεν το χρειάζεται. Πάει άδικα.
0: Όχι, είναι σε καλή κατάσταση το αυτοκίνητο.
1: Ναι, αυτό λέω ότι είναι.
0: Μια-δύο μέρες κυκλοφορήσανε.
1: Αν μπορούσε η αστυνομία να πει, να υπάρχει ένας νόμος που να λέει, να ορίζει ότι το επιστρέφουμε, δώστε μας τα λεφτά, θα ήταν ίσως πιο εύκολο. Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και μια καλημέρα σε όλους στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ από πολύ. Φιλιά, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και πάμε σε τραγούδι. Ο Πάνος ο Μουζουράκης.
2: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: δυστυχώς ένας πολύ μεγάλος σεισμός στις Φιλιππίνες. 7,8 ρίχτερ. Αδιανόητο έτσι.
1: Υπέροχο, τι ωραίο.
0: Δυστυχώς 41 άνθρωποι, συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους και γίνεται μάχη στα συντρίμια για τους αγνοούμενους. Ο σεισμός επαναλαμβάνουμε στις Φιλιππίνες, 7,8 ρίχτερ, και είναι μια εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για διακοπές. Πάνω από 450 ως τώρα έχουν τραυματιστεί. Διασώστες προσπαθούν να βρουν άκρη κάτω από τα συντρίμια, να δουν δηλαδή τι γίνεται, και υπάρχει αγωνία από πολύ κόσμο, από τους συγγενείς. Ο σεισμός προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες. Το πρωί της Δευτέρας έγινε και επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα κυκλοφόρησαν πολλές φωτογραφίες.

τροπές και ζημιά σε σχολεία, νοσοκομεία και ο απολογισμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. 7,8 ρίχτερ. Τεράστιος δηλαδή. Σε σχέση με τα ρίχτερ που ακούμε τουλάχιστον στην Ελλάδα και δεν έχουμε φοβερές και τρομερές ζημιές ούτε απώλειες ζωής που είναι το σπουδαιότερο. Να μην σου τύχει είναι που λέμε. Μια κοπέλα με ένα μεγάλο τζιπ, 70χρονη κοπέλα, μια κυρία 70 χρονών, δυστυχώς είχε στην έξοδο για τους Εύζωνες, συγκρούστηκε με νταλίκα και έχει διαλυθεί το αυτοκίνητο. Η γυναίκα στα 70 της έχασε τη ζωή της. Μεταλλικά, επαναλαμβάνω, η σύγκρουση. Μερικές φορές όταν οδηγώ τη μηχανή, λέω πω, αν οι δρόμοι θα ήταν μόνο για μοτοσυκλέτες, λέω τι ωραία που θα ήτανε. Όταν οδηγώ το αυτοκίνητο και κυρίως από Αθήνα για Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο, και δεν είναι Κυριακή όπου δεν έχει πολλές δαλίκες, γιατί τις καθημερινές γίνεται χαμός, κυρίως μετά τις 10 το βράδυ, το μόνο που βλέπεις είναι εκατοντάδες δαλίκες και ελάχιστα αυτοκίνητα, μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού. Και λέω τι ωραία θα ήταν οι δρόμοι να ήταν ξεχωριστοί. Ξεχωριστός δρόμος για τα φορτηγά, οι ειδικοί δρόμοι, οι ειδικοί για τα αυτοκίνητα. Διότι πολλά φορτηγά που προσπεράσει το ένα στο άλλο σου βγαίνουν, θα το έχετε παρατηρήσει και στις εθνικές όδους που πηγαίνουμε από τη μία πόλη στην άλλη, και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο το θέμα. Όπως επίσης και αν κάποιος οδηγός κοιμηθεί ή και εμείς αν είμαστε απρόσεκτοι και βγούμε στο αντίθετο ρεύμα. Αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε φτάσει σε αυτοκινητόδρομους τέτοιο επίπεδο ακόμη. Η Ιαπωνία δίνει δωρεάν σπίτια. Τα ονομάζει Κίγια, αλλά παρόλα αυτά σε αυτά τα ξυλόσπιτα, τα γιαπωνέζικα και τα λοιπά που τα δίνει η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, είναι εγκατελειμμένα σπίτια ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους και δεν έχουν κληρονόμους, και δίνει με μηδενικό κόστος στο κράτος ή με ένα ελάχιστο κόστος που θα κερδίσει με λίγες χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο θα πρέπει η αγορά της κατοικίας αυτής, που θα γίνει από διάφορους πολίτες, να μπορεί κάποιος να μείνει σε αυτά τα κράτη, γιατί δεν δίνεται και βίζα. Αν αγοράσεις δηλαδή σπίτι, δεν σημαίνει ότι παίρνεις και τη βίζα για να μείνεις εκεί. Θα γεμίσει το Facebook δωρεάν σπίτια στην Ιαπωνία, όπως τα σπίτια με ένα ευρώ στην Ιταλία, που δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές fake news, δηλαδή ψεύτικες ειδήσεις στο διαδίκτυο κυρίως, και θέλει προσοχή.

0: τώρα στο Radio Comus. Είναι 11:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάννη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μη στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα στην Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου.

0: καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Αίρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.
2: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και άρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρα μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι έτσι και ο κόσμος το λέμε όμως να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι λες και τι κάνεις, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζης, ας πούμε, για να φέρνεις κόσμο στο λαιμό σου.
3: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
4: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

Εσύ σε πού εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου? Εγώ στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις των γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνοσία, η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου για ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο αλλά και για το σπίτι και την υγεία μου, για όλα τα σημαντικά. Αν και εσύ, φίλε κορατή, θέλεις να βρεις κάτι αξιόπιστο για τη ζωή σου, το αυτοκίνητό σου, για την ασφάλισή σου, μίλησε σήμερα με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης σε όποια περιοχή και αν μας ακούς. Άλλο ένα τραγούδι μετά το διάλειμμα. Η Νίνα Μαζάνη με το τραγούδι να μυρίζει για σε μία. Αυτή η κοπέλα έχει εξαιρετική φωνή και στα τραγούδια από το διεθνή χώρο όταν τα ερμηνεύει, σας το έχω ξαναπεί. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά και πάλι μέσα στη ροή των ειδήσεων να δούμε τι γίνεται γύρω μας.

δήλωση σε μια ωραία εκδήλωση στη Βόρεια Ελλάδα πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζεται επαγγέλματα. Ποιες αλλαγές φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα και όσο για αυτούς που χαίρονται για το ρομπότ, τα νέα ανθρωποειδή ρομπότ με ουσίες πλαστικοποιήσεις που μοιάζουν

δέρμα ανθρώπινο και ολόκληροι άνθρωποι που κατασκευάζονται, ετοιμάζουν για κάποιες εταιρείες μετά από κάποια χρόνια να είναι οι εργάτες, όχι μόνο στην οικοδομία αλλά οπουδήποτε, για να χάσουν τη δουλειά τους πάρα πολλοί άνθρωποι, και μιλάω για το μέλλον, το οποίο δεν είναι και πολύ μακριά, όσο και αν φαίνεται μακριά. Έβλεπα εχθές μια ταινία στο πως μια υπηρέτρια πήρε το ρόλο της γυναίκας ενός ανθρώπου. Υπηρέτρια κανονική όμως, ρομπότ με δέρμα και με αισθήσεις και με διαλόγους, τα πάντα. Κάνω σαν ένας κανονικός άνθρωπος το ρομπότ. Ως που στο τέλος με μια φτιαριά φάνηκαν λίγο περισσότερο τα ηλεκτροδιοκαλώδια γυναίκα του που την είχε προσλάβει στο σπίτι, γιατί αυτή έπρεπε να κάνει μια εγχείρηση στο νοσοκομείο. Να μην σας τα πολύ λόγο, είναι λίγο επικίνδυνο το θέμα, θέλει να το βλέπουμε λίγο περισσότερο κυκλικά, σφαιρικά.

τώρα. Το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κτή μετά τις 12 στο 232-10-633-33 μπορείτε να σχολιάσετε, να μας μιλήσετε, να εκφράσετε την άποψή σας για κάποιο θέμα. Είμαστε στη διάθεσή σας. Λίγο μετά τις 12, γιατί σε λίγο θα συναντήσουμε τον Θανάση Αυγερινό Διαμαντόπουλο. Σε λίγο.

τραγούδι τελείωσε και εγώ διάβαζα αφηρημένους μερικά μηνύματά σου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαστε εδώ και καμιά φορά στις ζωντανές εκπομπές καταλαβαίνετε ότι το διαβάζουμε. Εγώ ακούω μουσική, διαβάζω, προλαβαίνω το τραγούδι, λέω τώρα δεν έχω βρει άλλο τραγούδι. Τι να βάλω, τι να βάλω που δεν έχω βρει άλλο τραγούδι. Και καμιά φορά πάνω στο άγχος, μην νομίζω ότι δεν υπάρχει άγχος για εκπομπή και όσα χρόνια και κάνεις ραδιόφωνο υπάρχει άγχος γιατί έχεις ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες, σε όλους εσάς. Δεν μπορούμε να είμαστε άλλα όσο και αν θέλουμε. Αλλά είμαστε εδώ 12 παρά 10 η ώρα. Αναμένω την επικοινωνία με τον Θανάση Αυγινό Διαμαντόπουλο για τα δικά του νέα σήμερα. Στέλνω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κυριάκο, στον κύριο Πνό, στον κύριο Πάνο Γόρη. Χαιρετίσματα, συνθέτης, μουσικός, αλλά και εξαιρετικός σε άλλες εργασίες που κάνει, συναδέλφους του. Στα κορίτσια του ξενοδοχείου και των ξενοδοχείων που κάνουν διάλειμμα αυτή την ώρα πίνοντας λίγο καφέ, κάνοντας ένα τσιγαράκι ή συζητώντας χωρίς να καπνίζουν. Με ανησυχεί ιδιαίτερα στο ότι παντού στο δρόμο βλέπω τσίχλες πατημένες και εγώ πες τίποτα άλλο από σκουπίδια, αλλά εσύ που καπνίζεις και έχεις ένα τσιγάρο στο χέρι, σου φαίνεται σωστό να το καπνίσεις και να το πετάξεις έτσι κάτω ως ένα σκουπίδι, σαν να μην σε ενδιαφέρει κανένας και τίποτε γύρω σου? Γιατί βλέπω σε όλη την Ευρώπη πηγαίνουν στα καλαθάκια, τα σβήνουν στο πλάι τα τσιγάρα, υπάρχουν και σιδερένια καλαθάκια και πέτρινα και τα πετούν μέσα μετά αφού έχουν σβήσει και δεν βάζουν καμιά φωτιά εδώ. Είναι πλαστική η κάδη μας. Υπάρχουν φυσικά και οι σιδερένιοι σε πολλά πάρκα και πλατείες στην Ελλάδα. Μπορείς να σβήσεις το τσιγάρο καλά στο πλάι και να το ρίξεις. Το καλύτερο το κόψεις το κάπνισμα. Είναι άλλο αυτό, άλλο θέμα. Αλλά αυτό που παρατηρώ πραγματικά στους δρόμους περπατώντας στα πεζοδρόμια είναι πατημένες τσίχλες με μαύρα σημάδια από κακό αναθερμένα παιδιά που κανείς δεν τα έχει μιλήσει ότι την τσίχλα σου να την καταπιέσει, να την πετάξει ένα καλαθάκι. Παιδιά που μπορεί αύριο μεύριο να είναι σε υψηλά πόστα του δημοσίου, γιατί αυτό είναι ο πόστος στην ελληνική οικογένεια ο συνήθως. Η τσίχλα τσίχλα αυτού και αυτού. Και από την άλλη από τσίγαρα. Τι έχουν να τραβήξουν και φέτος οι παραλίες μας από τσίχλες και από τσίγαρα, ποιος ξέρει.

παρακαλώ, μην με καλείς εσύ. Θα σε καλέσω εγώ τώρα. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά δεν το κλείσα για λίγο το κινητό σου. Είναι αυτό που λέμε ζωντανές εκπομπές. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με το Θανάση, αλλά αυτός προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μου και γίνεται ένα μπέρδεμα. Θανάση, σε ακούει? Όχι.

Δεν πειράζει, θα πάμε μετά τις 12 σε σύνδεση με το Θανάση, αφού δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν υπάρχει συνεννόηση. Λοιπόν, και με εσάς μετά τις 12 και 4. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, καλή με εσάς, ευχές για να είσαστε καλά και καλό δρόμο για όσους ταξιδεύετε. Καλό ταξίδι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο Ελλάδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο.

0: και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ρίσεις. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα υλού, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτ, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κανία Ακτή.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροδρόμιο που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Στους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Όρνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
6: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
7: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
8: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

0: Λοιπόν, ο Θανάσης Αυγινός Διαμαντόπουλος είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, Θανάση. Ελπίζω να μας ακούς. Ωραία.
1: Από τη δροσερή Σέρες.
0: Θερή είμαστε μέχρι σήμερα. Από αύριο αρχίζουν τα τριαντάρια. Για να δούμε.
1: Και λέω δροσερή γιατί είμαι κάτω από τον Πλάτανο. Στην ψηλά στις Σέρες, οδός Αναστασίου Χρυσάφη, στο σημείο ακριβώς που έχουμε 12-15 λεπτά παράσταση, ταινία, που εξελίχθηκε η ταινία «Η 900 της Μαρίνας» με τον Θανάση Βέγκο και την Κέλλη Μαυροπούλου το 1968.
0: Ναι, μας το έχεις αναφέρει και αυτό και άλλη φορά. Σε χωριό είσαι δηλαδή.
1: Λέω τι ωραία περιοχή τότε και τώρα μέσα στα τσιμέντα, μέσα στις πολυκατοικίες κλπ.
0: Α, είναι μέσα στην πόλη αυτή, ως μέσα στην πόλη.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ψηλά, από πρώτο λύκειο ψηλά, πριν φτάσουμε στον Κουλά.
0: Μάλιστα. Και ποιος ήταν ο Αναστάσιος Χρυσάφης?
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρω, για το Θανάση δεν το ξέρω, την Κέλλη Μαυροπούλου ξέρω. Ναι, αλλά...
0: Έλατε. Έλετε.
1: Θα ρωτήσω, αλλά ποια γενιά τώρα να ξέρει.
0: Σίγουρα, υπάρχει ένα βιβλίο, κάποιος τρέψε με τις οδούς και την εξήγηση του καθενός, αλλά είναι τόσες πολλές οι οδοί και τα ονόματα που πού να βρούμε άκρη. Λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, γιατί εγώ μιλάω έως τώρα, πες θα μας εσύ τι γίνεται σήμερα, τι έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα η λύση είναι ότι από αύριο στη Νέα Ζύχνη, στη περιοχή της Σωτηρίας, Καλακίδου, που είναι παραγωγός εκπομπών.
0: Προχώρα, ναι. Τι έχει?
1: Από αύριο έχουμε λουκέτο, κλείνει το κατάστημα ΕΛΤΑ της Νέας Ζύχνης.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό προσπάθησε ο Δήμαρχος, ο Καμιλής Ομπόζας, να το αποτρέψει από τον Νοέμβρη. Έπαιρνε τηλέφωνο για να δώσει κτίριο δημοτικό, να μην πληρώνει νίκια ο ΕΛΤΑ της Νέας Ζύχνης. Που, για να μην έχει έξοδο, και όμως τα αυτιά ήταν κλειστά, δυστυχώς.
0: Άρα
1: δηλαδή,
0: οι δήμαρχοι...
1: Από αύριο η Νέα Ζύχνη βέρχει τα ταχυδρομείο.
0: Άρα οι δήμαρχοι δεν έχουν φοβερή ισχύ και έχουν, κάποιοι δεν έχουν, κάποιος τους ακούει το κράτος, κάποιος δεν τους ακούει.
1: Το θέμα δεν είναι τόσο οι δήμαρχοι, οι πολίτες παίρνουν συντάξεις, παίρνουν γράμματα. Γιατί η γιαγιά δεν μπορεί, ο παππούς δεν μπορεί να μπει mail, να στείλει στη Γερμανία που είναι η κόρη του mail, τι κάνεις κόρη μου κλπ. Γιαγιά καλά είμαι, μάνα καλά είμαι κλπ.
0: Φυσικά αυτό τώρα το ότι κλείνουν τα ΕΛΤΑ, Θανάση, αναγκάζομαι να μιλάω για να καλύπτω κάποιες καταστάσεις και για να ενημερώνω. Δεν θέλω, δεν έχω καθόλου όρεξη να μιλάω πάνω σου, ούτε σε κανέναν συμπολίτη μου.
1: Όχι, αφού είναι ήδη.
0: Αλλά επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές και για να μην γέρνει από τη μια πλευρά η κατάσταση, τα ΕΛΤΑ κλείνουν γιατί. Αναρδιαρθρώνεται το δίκτυό τους. Γι' αυτό έχουν ανακοινωθεί

0: χιλιάδες.
1: Δηλαδή θα ξανανοίξουν αργότερα.
0: Λουκέτα. Έκλεισαν γιατί η ψηφιακή αναδιάρθρωση και όλα αυτά που οι λογιστές εσείς κάνετε μέσω του διαδικτύου δεν χρειάζονται τη φυσική τους παρουσία. Γιατί δεν χρειάζονται υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ίσως στους υπαλλήλους που είχαν, δεν θέλουν άλλους, κάτι θέλουν να γίνει, οπότε 200 καταστήματα κλείνουν. Δεν θα λύσω ούτε εγώ ούτε εσύ, ούτε με την κριτική μας. Όχι, Θανάση μου, γιατί με την κριτική μας την εναντίωση πάντα δεν βοηθάμε σε τίποτε. Τόσο καιρό θα έπρεπε να ρωτήσει τον Δήμαρχο εκεί 2-3 φορές τι κάνει και τι θα κάνει για το θέμα. Δεν έχουμε. Οι δήμαρχοι δεν μας μιλάνε. Να την πάει ο Δήμαρχος. Την πάει ο κύριος Μπόζης. Αφού οι δήμαρχοι τόσο καιρό δεν μας μιλάνε, δεν μας ενημερώνουν, φοβούνται, βγαίνουν σε ένα κανάλι γιατί θα τους πάρει κανένας πολιτικός τηλέφωνο να τους πούν να βγουν, γιατί θέλουν για να, να δείξουν το ωραίο πρόσωπό τους. Και δεν επικοινωνούν με τους πολίτες, δεν επικοινωνούν με τα ραδιόφωνα, δεν επικοινωνούν με εμάς. Και έρχεται στο τέλος ένα κλείσιμο, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό το θέμα το λέμε από πέρσι. Θανάση, να το ξαναπούμε. Ξανά, άλλη μια φορά. Να γκρινιάξει ο Θανάσης γιατί δεν μπορεί η γιαγιά να πάει να πάρει τη σύνταξη, θα της την πάει ο Θανάσης.
1: Θα έχει επίπτωση και στον μπακάλικο του χωρίου, γιατί δεν θα ψωνίσει η γιαγιά και λοιπά. Είναι ντομινό η υπόθεση.
0: Γιατί η γιαγιά τα λεφτά της θα τα πάει να τα πάρει την τράπεζα. Θα στη σένα τον εγγονό να της τα πάρουν με την καρτούλα της.
1: Δύσκολα, αλλά εντάξει. Και τυχεροί εγγονοί και εγγονές. Καλό αυτό, καλό.
0: Στην ερώτηση γιατί κλείνουν τα ΕΛΤΑ θα απαντούσες εσύ με τις γνώσεις που έχεις. Γιατί κλείνουν τα με τις γνώσεις που έχεις. Γιατί κλείνουν. Για ποιο λόγο.
1: Θα πάω στη θέση των ΕΛΤΑ γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά. Έχουν κλείνει το μαγαζί που έχει ζημία αντί για κέρδος. Αυτός κλείνει. Δεν θα κλείσει αυτός που έχει κέρδη. Αυτός που έχει κέρδη και αν κλείσει, γιατί να κλείσει. Δηλαδή, κουτός είναι.
0: Δεν υπάρχει, το πρώτο είναι, Θανάση μου, δεν υπάρχει αλληλογραφία πλέον. Δηλαδή, δεν έχουν γραμματώσιμα, πώς να σου το πω. Δεν κολλάει κάποιος γραμματώσιμο, δεν πληρώνει να στείλει ένα γράμμα. Υπάρχουν τα email. Το δεύτερο είναι μόνο που 100.000 κόστιζε κάθε κατάστημα για τα λειτουργικά του έξοδα.
1: Ναι.
0: Μετά είπαμε ότι ο διανομέας, αυτός που πάει πόρτα-πόρτα στο σπίτι ή στην επιχείρηση, διαχειρίζεται όλα αυτά που λέμε ότι υπάρχουν διανομής. Αυτά είπαν τα ΕΛΤΑ, ότι εμείς κλείνουμε τα μαγαζιά, αλλά θα υπάρχει ο διανομέας.
1: Ωραία, τα κεντρώμε θα υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Δεν κλείνει, κλείνει το κατάστημα, τα έξοδα, δηλαδή το μαγαζί, όπως λέμε τώρα. Λες ότι ένας καλός δήμαρχος, ο κύριος Μπόζης, θα τον κρίνουμε ως ένα καλό δήμαρχο, είπε ρε παιδιά σας δίνω ένα κτίριο, εγώ σας το προσφέρω. Τα ΕΛΤΑ όμως δεν θα βασιστούν στο ένα κτίριο, έχουν πάρει απόφαση για 250 να κλείσουν. Δεν βασίζονται, μπορεί και άλλος δήμαρχος να τους είπε το ίδιο, μάλλον οι δήμαρχοι δεν μίλησαν με το κράτος που θα μπορούσε να πει στα ΕΛΤΑ, κοιτάξτε εκεί υπάρχει, αλλά ποιος θα καλύψει τα ρεύματα, το air condition, ποιος θα καλύψει το...
1: Κλείνει το μαγαζί που έχει ζημία και όχι κέρδος. Άρα ζημιώνονται μετά την εξέλιξη της τεχνολογίας των κομπιούτερ στο ίντερνετ. Απλώς το κακό είναι ότι τα ΕΛΤΑ σχετίζονται άμεσα με τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια. Τα ταμιευτήρια τα ταχυδρομικά δίνουν τις συντάξεις.
0: Οι περιοχές που κλείνουν, οι συναλλαγές γίνονται μέσω τοπικών καταστημάτων όπως κάποια σούπερ μάρκετ, κάποια ψηλικά.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει.
0: Ωραία. Αυτά εκεί μεταφέρονται κάποια πράγματα. Σε κάθε χωριό έχουμε κάποιον που ασχολείται με το ταχυδρομείο και υπάρχει και ο ταχυδρόμος που φέρνει POS, το POS που λέμε, απευθείας στο χώρο κάποιου ανθρώπου που θα το χρειαστεί.
1: Ένα στην Πεντάπολη, στο χωριό μου, πας στο τζαμί, στο τζαμί εκεί που στάση λεωφορείων. Και εκεί κάθεται στην καφετέρια της περιοχής ο διανομέας και πηγαίνουν γιαγιάδες, παππούδες, στέλνουν και εγγόνια με την ταυτότητά τους, ότι δεν πάει ο γονός μόνος του, παίρνει την ταυτότητα του παππού και της γιαγιάς, δώσ' μου τη σύνταξη να την πάω στη γιαγιά μου και την παππού.
0: Εμείς πάντως ξέρω ότι στο Νεοσούλη χρόνια οι άνθρωποι που έχουν το ταχυδρομείο και δεν είναι έλα, το διαχειρίζονται πάρα πολύ καλά και σωστά και πηγαίνουν τα γράμματα, την αλληλογραφία και όλα.
1: Και μετά τις γιαγιάδες και τους παππούδες και τα ΕΛΤΑ, να πάμε στα παιδιά. Στα παιδιά, να ενημερώσουμε τους γονείς των παιδιών. Τα παιδιά έχουν την ανεμελιά και δεν θέλουν να έχουν άγχη κλπ. Ανακοινώθηκαν από τον ΟΕΔ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, οι τυχεροί για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Μπορούν λοιπόν οι γονείς μέσω των λογιστών τους να τους ενημερώνουν. Στους λογιστές για να μπουν μέσα να δουν αν επιλέχθηκαν ή όχι τα παιδιά τους για την

0: κατασκήνωση που έκαναν αίτηση.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολλά πέρα, και αυτό είναι καλό, καλό νομοσχέδιο, εφελούνται τα παιδιά φτωχών οικογενειών. Δηλαδή η οικογένεια που δεν πάει να πληρώσει ξένο δοχεία, δωμάτια και τέτοια για να πάει στη θάλασσα το παιδί, που θελούνται στις διαπιστώσεις κατασκηνώσεις, έχουν δοχεία, δωμάτια και τέτοια για να πάει στη θάλασσα το παιδί, που θελούνται στις διαπιστώσεις κατασκηνώσεις, έχουν σφορολογικά χαμηλά εισοδήματα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Οπότε να κοινώ, βέβαια, βέβαια. Ενώ παλιότερα υπήρχαν και άλλες κατασκηνώσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Εμείς και πρόβατα και καπνά δεν ήμασταν ευάλωτοι, ήταν οι γονείς μου καλά, μέχρι να στη χρυσοπηγή. Δεν την ξεχάσα τη χρυσοπηγή, και από τότε, επειδή μου άρεσε η χρυσοπηγή μικρό παιδί, γι' αυτό πάω την Κυριακή στο σκυλάκι μου πάνω στη χρυσοπηγή. Στο ακίνητο που απέκτησα χωρίς ένθια, χωρίς συμβόλαια, χωρίς τίποτα, στο 7 χιλιόμετρο.
1: Για τα νερά, έχεις ακούσει τίποτε, καμιά εξέλιξη, τα νερά μας πίνονται ή ακόμη γίνεται καμιά έρευνη ή τι γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια και ας πεθαίνουν οι πολίτες σιγά σιγά και αργά αργά να δεινοπαθούν στα νοσοκομεία.
0: Όπως υπήρχε με το ουράνιο κλπ.
1: Ναι, αλλά πίνουμε τώρα το νερό σε πολλές κοινότητες, σε κάποιες όχι. Υπάρχει
0: εδώ,
1: κάποιο...
0: πίνουμε σε αυτό που μας δώσανε εμβολίο, ναι, ότι είναι... πάβει το πρόβλημα.
1: Ότι είναι... Καλό. Έχεις εσύ ακούσει κάτι άλλο προς τις τελευταίες μέρες, γιατί και εγώ δεν έχω δει καμιά είδηση.
0: Όχι.
1: Απολύτως. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις νέες μετρήσεις.
0: Απλώς, γι' αυτό όταν περνάω από σούπερ μάρκετ, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αυτοί είναι που αγοράζουν νερά, καλοτσάκια ολόκληρα με μπλουζίνα νερά. Προχθές το χρυσό. Για το χρυσό στους παππούς, βρεθήκαμε στο σούπερ μάρκετ, λέω, στο χρυσό δεν έχετε νερά, λέει. Εγώ από αυτό πίνω. Τι να κάνουμε. Και ένα καλό άλλο νέο που βέβαια έρχεται να το αλλάξει το άλλο νέο. Συγκεκριμένα, σε λίγο καιρό κατεργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας που λαμβάνουν οι Δήμοι για τα ακίνητα, για το δικαίωμα ύψος. Αφού θα καταργηθεί αυτό, θα το αντικαταστήσει άλλο τέλος ακίνητης περιουσίας που λέγεται τέλος ανάπτυξης. Δηλαδή, εκεί που κάνουμε για τα οικόπεδα που έχουμε, για τα σπίτια που έχουμε, όχι τα χωράφια, τέλος ακίνητης περιουσίας στο παιδί μου, 50 ευρώ για παράδειγμα στα 100 τετραγωνικά μέτρα, δεν θα το πληρώνουμε, αλλά θα πληρώνουμε κάτι παρόμοιο με άλλη ονομασία, τέλος ανάπτυξης.
1: Μάλιστα. Το να αλλάξει ονομασία και να γίνουν τα φυτοφάρμακα φυτοπροστατευτικά δεν μας λέει τίποτε. Φυτοφάρμακα παραμένουν και δηλητήριο.
0: Ναι, μα...
1: Αλλά είναι... όχι όλα, τα περισσότερα.
0: Φυτοπροστασία και, όσα... ναι. Και όχι χημικά.
1: Είπαμε, και αν αλλάξει ο Μανολιός, το όνομα πάλι θα πληρώνουμε. Το θέμα είναι να πληρώνει λιγότερο ο κόσμος και έχουμε και εξελίξει με τον ένφια σε ορισμένα σημεία. Είχαμε ευχάριστα νέα και από ό,τι διάβασα θα είναι ο καλύτερο του χρόνου. Για να δούμε.
0: Ναι. Και η διαφορά σε αυτά τα δύο τέλη, τέλος ακίνητης περιουσίας πρώτα στο δικαίωμα ύψους και τώρα που άλλαξε ο Μανολιός, τώρα θα δίνεται, λέει, ελάφρυνση στην παλαιότητα του κτηρίου. Όσο πιο παλιά, τόσο λιγότερο θα είναι το τέλος. Μα εγώ ξέρω ότι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, όσο πιο πολύ...
1: Άστε το εγώ δεν χωράει σε αυτές τις υποθέσεις.
0: Ναι,
1: το εγώ είναι, η άποψή μας είναι κάποιος το σκέφτηκε για να το βγάλει, δεν το βγάλαν τυχαία, Θανάση μου.
0: Σωστά. Και να τελειώσουμε με το σήμερα έχουμε 9, μέχρι τις 15 έχουμε το δικαίωμα για να δηλώσουμε στην πλατφόρμα ότι καθαρίσαμε τα οικόπεδα που είναι εντός οικισμού. Όχι τα αγροτεμάχια που είναι στα χωράφια.
1: Τα οποία αγριόχορτα άρχισαν να ξεραίνονται όλα με τον ήλιο. Οπότε θα ξεραθούν και θα πέσουν από μόνο τους σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Πάντως δεν είχαμε στο νομό μας φωτιές κλπ.
1: Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, ναι.
0: εκτός

0: από το Λουτράκι και κάποιες άλλες περιοχές στο κέντρο.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές φωτιές από απορροσίες σε μελίσια και σε κάποιους που έκαναν με τροχούς εργασίες δίπλα σε ξερά χορτά. Είχαμε πάνω από 48 φωτιές το Σαββατοκύριακο.
0: Από σπινθήρες.
1: Ναι, και πολλά πρόστιμα να προσέχουν όλοι οι συμπολίτες μας.
0: Γιατί η παύση της αντιπυρική περίοδος ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή μέχρι και 31 Οκτωβρίου μπορεί να
1: και παίρνει και
0: μπορούμε να βάλουμε φωτιά αν θελάμες ακούσια ναι. κλπ. Αλλά γιατί να ζήσουμε τον άλλο.
1: Και καμιά φορά παίρνει και παράταση ανάλογα τις καιρικές συνθήκες για να μην υπάρχουν ναι. προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ωραία, κάτι άλλο έχουμε, Θανάση μου.
0: Αυτά είναι τα νέα μας.
1: Ο μήνας έχει 9, στο χαρίζω.
0: Βασίλη.
1: Ναι, ναι, σε ακούω. Εδώ είμαστε.
0: Προηγουμένως πριν μιλήσουμε μαζί με τον Άγγελο Κούτρα στη Μεσολακιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου είπε επειδή είναι στα μπέλια του τώρα και ακούει το ραδιόφωνο σε μεγάλη εκεί πάνω στα Λακουβίκια, θέλει ένα τραγούδι του Παπακοσταντίνου, αν μπορέσει να το αφιερώσει, ναι, να το βάλουμε και, γιατί το ακούει και ο κόσμος όλο αυτό, το Πάγος της Τζιμινέρα του Παπακοσταντίνου.
1: Αγωνιστικό τραγούδι έγινε, το Πάγος της Τζιμινέρα.
0: Γιατί είναι πάνω στο βουνό, είναι στα Λακουβίκια, ο Άγγελος ο Κούτρας.
1: Θα το στείλει μετά. Καλή δουλειά, καλή δύναμη.
0: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, για να πάμε στον κύριο Νίκο Κροατή μας, ο οποίος είναι κοντά μας, θέλει να μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Κολόμβος. Τον ευχαριστώ, παρακαλώ. Καλή σας μέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ωραία, και εμείς σας ακούμε καθαρά. Σας
1: είναι μοιραίο, χρειάζεται τώρα να επικοινωνούμε για ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο εδώ οι τοπικοί υπεύθυνοι νομίζουν ότι όλα ισχύουν, ό,τι θεσπίζεται, ό,τι εντέλεται, ισχύουν για τους άλλους εκτός από τις κρατικές υπηρεσίες ή τους οργανισμούς. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Έχουμε την προθεσμία για τα οικόπεδα με τις φωτιές. Έτσι δεν είναι?

και καλά κάνουν και θα λέγονται όπως θέλουν. Εάν πάρεις λοιπόν μια κάμερα και κατέβεις κάτω, στο μεν μουσικό σχολείο θα δεις ότι έγινε μια προσπάθεια φιλότιμη από τα χόρτα που είναι στο μεγάλο οικόπεδο, απ' έξω όμως στο πεζοδρόμιο όλο η διαδρομή με τα κάγκελα και είναι χόρτα τα οποία έπρεπε κάποιος υπεύθυνος.

0: η καθαριότητα κάποιος. Τάφονται. Στο δε πανεπιστήμιο έχουν καθαρίσει πως βάζουμε τις ακαθαρσίες κάτω από το ταπέτο για να τις κρύψουμε, καθαρίσαν την είσοδο μπροστά, οπότε όποιος μπαίνει μέσα βλέπει τι ωραίο πράγμα είναι και στην πίσω πλευρά τα κτίρια κοντά να φτάσουν στα πρώτα παράθυρα τα χόρτα τα οποία ξεραίνονται και τα ιδρύματα αυτά είναι κληρονομιά των παιδιών μας, είναι κληρονομιά των επόμενων, είναι σπουδαία ιδρύματα τα οποία δυστυχώς δεν πλαισιώνται από ευαίσθητα από ό,τι φαίνεται να βγουν και να πούνε ένα δοντήμαρχη, ένα δονόμαρχη, περιφερειάρχη. Κάποιοι είναι υπεύθυνοι, πυροσβεστικοί, να γίνουν καταγγελίες. Είναι αυτό θέλω να καταγγείλω. Ωραία, γιατί και προηγουμένως σε ένα ρεπορτάζ δικό σου παραπονέθηκες ότι οι υπάρχοι δεν επικοινωνούν με τους σταθμούς. Να ενημερώνουν για να μπορεί και ο κόσμος να παίρνει μια θέση.
1: Ακουστήκατε.
0: Πώς ενημερώνουν οι δήμαρχοι. Σας ενημερώνουν. Ότι πρέπει 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου να είναι στην εξέδρα.
1: Σωστά. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε κάποιες μικρές διακοπές, αλλά δεν πειράζει. Το παλεύουμε.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίστο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5 και 49.

0: Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Πατός και Βιεϊρίνια συζήτησαν με Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center. Αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
11: Κόσμος στους 93.

Συγγνώμη για μερικές μικροδιακοπές που συνέβησαν. Μπερδεύτηκαν λίγο τα κορίτσια στο στούντιο και έκαναν χωρίς να με ενημερώσουν κάποιες δουλειές. Οπότε είχαμε μια μικροδιακοπή στις Μαρίες. Το πρόβλημα. Το στέλνω εκεί έτσι για να είμαστε ο καθένας μας υπεύθυνος. Όταν λέμε δεν κάνουμε κάποια πράγματα, δεν κάνουμε. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη παρέα μαζί έως τη μία. Δεν ξέρω αν θα κάνει όχι εκπομπή η Κέλλη, γιατί κάποιο πρόβλημα έχει το κοριτσάκι της με γαστρεντερίτιδα. Οπότε θα έχουμε ωραία μουσική μετά τη μία, αν δεν έχουμε κάποιον να μιλάει. Έχουμε φροντίσει σε αυτό το ραδιόφωνο να έχουμε πάρα πολύ ωραία μουσική και όχι μόνο τις ειδήσεις που χρειαζόμαστε για να σας κάνουμε παρέα και όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει μια εκπομπή. Συγγνώμη αν σας δημιουργήσαμε κάποιο πρόβλημα, αν δεν ακούσετε κάποια πράγματα. Δεν έγινε με δική μου ευθύνη και επίσης εξ επίτηδες.

έτσι, δεν το κάνει κανένας επειδή το ήθελε να το κάνει. Αλλά καμιά φορά μιλάμε σε ανθρώπους και δεν μας ακούνε. Δηλαδή μπορεί να τους πούμε 10 φορές το ίδιο πράγμα και αυτοί εκεί. Το ξέρω ότι στο κεφλί. Εντάξει, τι να πεις. Πιστεύετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που είναι εύκολη συνεννόηση? Όχι. Και η υπογεννητικότητα ή ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκονται μαζί δεν έχει να κάνει με τη συνεννόηση δύο ανθρώπων. Έχει να κάνει ότι ψυχές και τα αυτά είναι πολύ διαφορετικά πλέον στην εποχή μας. Στα σώματα μπορεί να τα βρίσκουν όλα. Βλέπεις κοριτσάκια γυμνά να κυκλοφορούν στον δρόμο, κυρίως στις μεγαλοπόλεις, πουλώντας, ξεπουλώντας εισαγωγικά και χωρίς χρήματα το σώμα τους, η ψυχούλα τους δύσκολα να γίνει αντιληπτή από άλλους ανθρώπους. Και εμείς οι μεγαλύτεροι κατανοούμε ότι έχουμε τεράστιες, μεγάλες διαφορές. Κάποτε ονομαζόταν αυτές οι διαφορές χάσμα γενεών. Τώρα πλέον το χάσμα υπάρχει όχι από γενεά σε γενεά, αλλά σε εμάς τους ίδιους, όταν προσπαθεί το αυτονόητο να βρούμε μια λύση ή να εξηγήσουμε ένα τον άλλο. Και καμιά φορά εξηγούμε, το λέμε 2, 3, 5 φορές σε κάποιον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνει. Εξηγήσει τον άλλο το τσιγάρο που καπνίζει ή την τσίχλα που μασάει να μην την πετά κάτω, αφού θα την πετάξει. Άντε να πας να του το πεις, θα παρεξηγηθεί, θα πιαστείς και στα χέρια ή θα σε βρεις. Και αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που αναφέρω. Σκεφτείτε πολλά άλλα σημαντικά θέματα στα οποία έχουμε διαφορές.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε και πάλι παρέα σας. Καλή σας μέρα, σε ό,τι και αν κάνετε, καλή δύναμη. Και για να πάμε γρήγορα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε αν κάτι τρέχει γύρω μας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Χαιρετίσματα και σε εσάς που μας ακούτε στις παραλίες. Θα ενισχύσουμε το σήμα μας τις επόμενες μέρες. Μετά τους τελευταίους κεραυνούς έχουμε πάθει ζημιές διάφορες.

Λίγη και η προθεσμία για τα ασανσέρ. Θα υπάρξουν κάποια πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες. Η καταληκτική ημερομηνία, το τέλος δηλαδή, η λήξη είναι για τις 30 Ιουνίου. Στη Θεσσαλονίκη υπήρξε ένα νέο περιστατικό με φίδι, δηλαδή άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου του ένας κύριος και στη μηχανή είχε φωλιάσει ένα φίδι. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ένα μέτρο ήταν το φίδι, μη δηλητηριώδης, ήταν λαφιά της. Απομακρύνθηκε με ειδική λαβίδα και βρέθηκε ελεύθερο. Το περιστατικό έγινε στην οδό Παπαναστασίου, Κανάρη και Μπότσαρη. Άρα το φίδι κυκλοφορεί μέσα στην πόλη. Αυτό να το δει κανείς να πάθει έμφραγμα. Γιατί λένε στο γεγονός αυτό ότι ναι, βγήκε με λαβίδα από το αυτοκίνητο και το αφήσαν κάτω οι άνθρωποι. Μες στην πόλη, κάπου μες στην πόλη θα παραχωθεί πάλι. Τι να πω. Προειδοποίηση είχαμε από τη Μόσχα. Ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών απειλεί τον ΝΑΤΟ με πυρηνικά όπλα. Είναι υπουργός του Πούτιν. Ένας πράκτορας πρώην της CIA αποκαλύπτει που είναι κρυμμένες στη γη 4 εξωγήινες βάσεις. Ότι υπάρχουν δηλαδή εξωγήινοι. Ο πρώην πράκτορας της CIA, Ιολίν Μπακαχάν, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 4 βάσεις στα βουνά μέσα, στην Αλάσκα, την Αυστραλία, τα Πυρηναία Όρη και τη Ζιμπάμπουε. Οι βάσεις φαίνεται να χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, επισκευές UFO και ως πύλες εισόδου στη γη. Αυτά λέει ο πρώην πράκτορας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, που μερικοί κουνούν σημαίες και χαίρονται Ελλάδα για αυτούς τους τρομοκράτες, τους υποστηρίζουν. Για τον ένα ή τον άλλο έχουν τα δικά τους συμφέροντα κάποια κόμματα και κάποιοι φορείς. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν λέει ότι υπάρχει δίκτυο Χαμάς. Κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος. Έτσι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης και σε λίγο μετά το επόμενο τραγούδι θα πάμε και σε άλλα νέα. Για να τα μοιραστούμε μαζί. Μία παρά 10 η ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες εσάς.

Λοιπόν, έχετε εσείς οι Πειραιώτες έχετε τη χαρά να έχετε πολύ καθαρές παραλίες και πολλές φορές σε πολλά σημεία του Πειραιά και στον περίγυρό του να τσαλαβουτάτε, να κάνετε τον μπανάκι σας και να τα απολαμβάνετε σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη που κανένας άξιος δήμαρχος δεν κατάφερε τα τελευταία 60 χρόνια, όσοι και αν πέρασαν, να ρίσουν το Θερμαϊκό, ο οποίος αυτές τις μέρες έχει βουλιάξει στη Βρώμα, την οποία ονομάζουν κάποιοι ως ύλη της φύσης που έρχεται κτλ. Εντάξει, δεν πείθουν τον κόσμο, όσοι βλέπουν το τι γίνεται, δεν πείθονται. Και δεν τους αρέσει αυτή η εικόνα, θα πρέπει να υπάρχει ένα άφος να καθαρίζει οτιδήποτε, αλλά και αυτά τα σκάφη πληρώνται αδρά και δεν υπάρχουν. Το τι άκουσα από μια κυρία προχθές για δημάρχους, το τι τους έσουρνε, δεν μπορώ να σας το πω στον αέρα εννοείται, για τα τόσα χρόνια. Μου λέει κάποτε εδώ κολυμπούσαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, γιατί μου λέγομαι Βέρα Θεσσαλονικιά, και σήμερα βλέπουμε μόνο βρωμιά. Σε αντίθεση με Νάπολη, τον Πειραιά και άλλα άνια μπορεί να κολυμπάει ο κόσμος, θα έπρεπε και στη Θεσσαλονίκη να υπάρξει ένα σχέδιο επιτέλους, να βρεθεί ένα σχέδιο να καθαρίσουν τα νερά του Θερμαϊκού και να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει τη θάλασσά του. Σκεφτείτε πόσο απολαυστική θα ήταν η Θεσσαλονίκη αν μπορούσε να κολυμπήσει μπροστά στην παραλία της. Α? Λοιπόν, στην Αθήνα πάντως, στον Πειραιά, υπάρχει μια τριήρης, η Τριήρης Ολυμπιάς, που δένει στον Πειραιά για τις ημέρες της θάλασσας του 2006 και μπορείτε πολύ να την απολαύσετε. Να δείτε την Τριήρη που είναι και μεγάλη και εμβληματική.

Λοιπόν, αυτό το χάσμα που έλεγα νωρίτερα ελπίζω να μικραίνει όσο περνάει ο καιρός, να βρίσκετε ανθρώπους να μπορείτε να συνεννοηθείτε, να τους μιλάτε και να τους λέτε ένα πράγμα και να το καταλαβαίνουν, να μην χρειάζεται να τους το λέτε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά και να σας ανεβαίνει η πίεση, γιατί αν το πεις μια, δύο, τρεις φορές έναν άνθρωπο ότι πετάει αερόστατο και δεν το καταλαβαίνει τι εννοεί ο ποιητής και δεν σε ρωτάει, δεν ενδιαφέρεται και νομίζω ότι είναι ο παντογνώστης, ο ξερόλας, δύσκολα βρίσκουμε άκρη σε αυτή τη ζωή, γι' αυτό και πολλές φορές πολλοί από εμάς με μόνοι. Και η αλήθεια είναι το ευχαριστιόμαστε περισσότερο αν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με ανθρώπους. Τι άλλο να κάνουμε, και δεν μιλάω για τα σώματα, γιατί εκεί όλοι βρίσκουν τον τρόπο να συνεννοηθούν αργά ή γρήγορα. Ο Νίκος Πορτοκάλωνα και η Ηλία Καραπατάκη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σας χαιρετώ κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα και συγγνώμη για τις μικροδιακοπές. Ευχαριστούμε πολύ όσους επικοινωνήσατε και είχατε το θάρρος της γνώμης και της άποψης και που ήσασταν μαζί στην εκπομπή. Είχαμε κοντά μας και την Ατλαντική Ένωση. Γεια σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάρ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάρ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστάς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε το 20 έως 60% σπηλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. 12 φέτα pop το κιλό 12,75.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
13: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210 23210. Εξέλιξη. Από το Δε Γίνει.

0: Πες το, τα κατάφερα.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στη Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ο καιρός στην Αθά σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
3: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
4: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
5: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

κόσμο στου 93. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

0: κόσμος.
1: Είχα μια γάτη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξανά.

Έρχεται ο Απρίλης σαν κραδούλα μου, να κοιμάει στο μάι συνέφουλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνέφουλα, συνέφουλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγυρνάμε όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μηνιά, για σ' μην ξεχνάς την

Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One τα 8 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνθηκά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ηγαγίμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για σας.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου πραμεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο

0: με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop.
2: Λάπεδα λαμινέι, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό θέατρο Διπαέ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους

κι ο σεφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις το

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
10: Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτιγίας Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
12: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
11: Άντε, λίγο έμεινε.
12: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
11: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
12: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και Fresh Air Μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
11: Μετράμε αντίστροφα.
12: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
11: Supermarket Kansas.
12: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
15: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο

0: Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center. Αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
1: Κόσμος στους 93.

0: αέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: ώρα στο ραδιό Κόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις κρίσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Good Mania στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μήνυμα Οδείο και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτήριο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόορη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σταβίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντίθεται.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν γράφεται.
2: Βολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, που νυχθυρών, το Μυσίκαλης συναντά το Ολικής και η Τσιαπάτα, το Χωριάτικο. Το Αφράτο Σιμιτάκι, το Καστεροκούλουρο, το Λουκανικό ψωμό βρίσκουν το Σουσάμι από το Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχολάει το Ριγανόψωμο και η Πάπρικα το Κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και κυρίες.

0: Δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικιό το κιλό 9,99. Pils Plus 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας καπιτό Τονέ, Καρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Ρώσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανών.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, πίτα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν φυσικά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτερό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο κόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλλιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Μινας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμο στους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
2: Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την ακρόαση.

0: Και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: αποδείξει ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία που αν αυτό το πράγμα θα αποδοχεί στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, δροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αρβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και οικίπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρο, τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σφιγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμα μάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
5: Μετά με αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Supermarket Kansas.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η Κίτρινη Μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερόλευκοι επικράτησαν 102-92 Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
9: Κόσμος στους 93.
10: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην σου λέω

0: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένα, θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τότε μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο τη, που με σημασία ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που ακούω.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο Έλευδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 11,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε 6,5 λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής με το σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια?
6: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με 2 καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

Ήταν έρωτας, θες ήταν σύννεφο.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις ήττες με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κάτθερα».
3: Για μένα το αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όμως θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία παραμένει.

0: πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφάλειες και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σαμάτι Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει Μόβρο και την Ήφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολαοδό και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχοκά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τυχές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος, που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δέντη, έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθινο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
13: Κόσμος στους 93.
14: Καλησπέρα. Ακούτε Κόσμος 93. Μελίας είναι η ώρα του παιδιού. Απόγευμα Τρίτης, 9 του Ιούνιου, το Σωτήριον έτος 2026.

6 και σχεδόν 7 πρώτα λεπτάκια. Είπα σήμερα να αλλάξω το μουσικό χάλι. Και να καθιερώσω μια piano version του In The End των Linkin Park.

πρόλαβα να ανοίξω να δω τον καιρό, αλλά το οποίο εμπιστεύομαι μου λέει ότι τέτοια ώρα βρέχει, ούτε κατά διάνοια. Ο ουρανός είναι αρκετά καθαρός στο κέντρο της πόλης, οπότε πιθανώς δεν θα πέσει έξω. Παρ' όλα αυτά, τα σύννεφα θα παραμείνουν και θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αύριο Τετάρτη θα ακουμπήσουμε τους 30, την Πέμπτη τους 31, αλλά εκεί 12 με 3 προβλέπεται μία ασθενής βροχούλα. Την Παρασκευή 31, αλλά από τις 3 το μεσημέρι ξεκινάνε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα πάνε μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, ξημέρωμα Σαββάτου. Το Σάββατο θα είμαστε αρκετά καλά με 25 βαθμούς, αλλά από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, οι οποίες θα πάνε μέχρι και το ξημέρωμα της Δευτέρας. Δηλαδή, Κυριακή, φαίνεται ότι θα είναι βροχερή όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Κυριακή θα είναι δροσερά με 24. Να δούμε αν γιορτάζει κανένας. Σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη. Πέραν όλων των άλλων, σας και πολύ ωραίο διαγωνισμό με εισιτήρια τα οποία θα δοθούν αύριο. Μιλάμε για την Καριάτιδα, το πολυσυζητημένο έργο του Γιώργου Καπουτίδη. Μετά από 2 θριαμβευτικές σεζόν στην Αθήνα, έρχεται στις Σέρες στις 12 και 13 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ. Το Ράδιο Κόσμος σας κάνει δώρο 3 μονές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει αύριο προφανώς στην εκπομπή του Βασίλη Σπανδάκη. Πώς κάνει τέτοια χράματα εδώ μεταξύ.

0: Η αλήθεια είναι ότι έχω συνηθίσει το συγκεκριμένο τραγούδι από την εκτέλεση με την με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, οπότε οτιδήποτε άλλο είναι το περίεργο. Πάμε στο Λαβρέντι. Τι βροχή λέει το site εντωμεταξύ. Χάρα Θεού είναι έξω.
1: Επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

Είχα πάρα πολύ καιρό να το μεταδώσω. Στο καφέ του χαμένου χρόνου, προφανώς διασκευή γαλλικού τραγουδιού. Δεν θυμάμαι τον δεύτερο κύριο που τραγουδάει. Συμπαθάτε με. Δεν τα πω καλά με τα γαλλικά. Δηλαδή, εδώ μπορώ να στραμπουλήξω την γλώσσα στα ελληνικά. Φανταστείτε τώρα με τα γαλλικά. Αυτό είναι ντουέτο. Τα πήγε 6 και 20. Περπατάει κανένας, βγήκαμε καμιά βολτά.

εδώ προλαβαίνω ένα. Άντε, άλλο ένα πριν τις διαφημίσεις. Γεια σας, κυρία Σημαίνια μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καιρό έχω να σας ακούσω. Να με συμπαθάτε λίγο που δεν κατάλαβα τη φωνή σας. Κάτι ρομαντικό μου ζητήσατε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, το πρώτο τραγούδι θα παίξει για εσάς. Βρήκα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Προς το παρόν θα πάω σε διαφημίσεις. Κρατάω τις γραμμές ανοιχτές. Ακούτε Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίας, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321 0 65 875 και 6973 30 8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
8: Παιδιά, μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκι λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
7: Άντε, λίγο έμεινε.
8: Μερέντα, 270 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik, 2,96. Χυμός αμύτα ενός λίτρου με τα τρία φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες, 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
7: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
8: Σκύπι υγρό, 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμα. Μόνο 88 λεπτά.
7: Μετράμε αντίστροφα.
8: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
7: Supermarket Kansas.
8: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Ο Μάρκο Νούλιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
11: Κόσμος στους 93.
12: Άκουτε Κόσμος 93 που είμαστε στα 34 λεπτάκια μετά τις 6. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού στην παρέα μέχρι και τις 8. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com. Εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό, ο οποίος θα τρέξει μέχρι και αύριο το μεσημεράκι, εκεί όπου τρεις μονές προσκλήσεις θα κερδίσετε για την παράσταση Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία θα είναι στην πόλη μας στις 12 και 13 Ιουνίου, δηλαδή σε τρεις μέρες από τώρα. Στο Facebook το Κόσμος Radio Series Greasing, το γκρουπάκι μας, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ. Ηλίας Παπάζογλου, γράφεται στην αναζήτηση. Έκανα σαρδάμ, Ηλίας Παπάζογλου θέλω να πω. Γράφεται στην αναζήτηση, στα ελληνικά και με τόνους. Να στείλω τραγούδι στη φίλη μας την κυρία Σημαίνια. Αυτό λέγεται Hold Me και είναι η Μαρία Μένα.
13: Your reassurance.

Πολύ ήρεμα το πάμε σήμερα. Για να ανεβάσουμε σιγά σιγά. Αυτό και πάμε μετά σε ελληνικά. Λέω να κάνω μια βολτούλα από το cosmosnews.gr. Να δούμε τι μπήκε σήμερα από τα νέα.

0: Σας είπα, σκέφτηκα και ελληνικά. Το πει και λίγο απότομο αυτό. Ζωντανή εκτέλεση ο Μιχάλης Κιάννης.
1: Χόρδες που σκουριάσαν, δεν πέσονται οι ελπίδες.
0: Καλησπέρα μου και στη Γερμανία. Το γύρισα, ρε ξέρω, το γύρισα.

0: Ακόμα.
1: Δεν θυμάμαι τα χρόνια πίσω έγινε το live αυτό. Πες να έχει μια 15ετία. Παρ' όλα αυτά έχει ωραίες εκτελέσεις. Δέσποινα Ολυμπίου.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε τον πρώτο μας, την πρώτη μας ώρα. Είχα σκοπό να το βάλω σε ένα ντουέτο από μέλισσες και Θήμη Θεμαντίδη. Αλλά την ίδια στιγμή ήθελα να μεταδώσω κι άλλα από μέλισσες. Οπότε ας πάμε να ακούσουμε την εκτέλεση του με την Νίνα Μαζάνη. 23-21-0-6-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com τα email σας. Υπάρχει διαγωνισμός, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο email το οποίο μόλις είπα για να πάτε τρεις από εσάς με μονές προσκλήσεις στην Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Στο Facebook το Cosmos Radio Series, στα αγγλικά το γράφετε αυτό, είναι το κρουπάκι του σταθμού. Ενώ τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολίξ. Η τιαπάτ, η μπαγκέτα και το χορτικό ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού, το νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Σκέφτεστε να κενήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακιά, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933-011-495.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε.

0: Το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αρχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικής το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pots All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, αυτό 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστική φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός κατμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κύκλου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολ. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη φώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
14: Κόσμος τους 93.
15: Ακούτε Κόσμος 93, επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 7, σχεδόν 7 λεπτά και μετά τις 7. Είμαι ο Ηλίας, στην ώρα του παιδιού, για περίπου 56-57 και ακόμα θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Με τι ξεκινώ δεύτερη ώρα, με κάτι το οποίο λίγο πολύ το είπα και πριν. Είμαστε στις μέλισσες.

είναι ανοιχτή και η αγορά. Αρκετοί περπατάτε. Αρκετή ζέστη στο κέντρο της πόλης. Μόνο από την αλήθεια το άναψα το κλιματιστικό. Δεν την μπορώ τη ζέστη.

0: Παίξε διασκευή.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός.
0: Τι λέτε ρε Γερμανία, 12 βαθμούς.
1: Το βλέπουν όλοι και γελάνε.
0: Αυτό μας έχει κάψει.
1: Και λένε πως είναι τρελό.
0: Τώρα εντάξει, μην ακούτε που γκρινιάζω, μια χαρά είναι.
1: Μα κάποτε.
0: Δεν θυμάμαι ότι πέρσι γύρω στις 15 Μαΐου ξεκινήσαμε να ανοίγουμε κλιματιστικά.
1: Από την...
0: Πλέον πιάνουμε 10 Μαΐου και πάλι το ανοίγουμε μισή ώρα στη μέρα. Έτσι λίγο να σπάσει. Το βράδυ κοιμόμαστε άνετα. Δεν έχω δει τις προβλέψεις πως θα πάει το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι.
1: Στο σπίτι πάνω.
0: Δεν θέλουμε σαραντάρια, καλά είναι και όπως είναι.
1: Ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Λοιπόν, κάπως έτσι πρόσθετα διαφημίσεις. Αυτό το λοιπόν πολύ το λέω σήμερα, ε. Εντάξει, θα το σταματήσω. Μην βαράτε. Το τραγούδι του Αντώνη Βαρδί, η παρέα της Μελίνας Σλανίδου. Το ακούμε και ερχόμαστε για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο. Διαφημίσεις εννοείται ενδιάμεσα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διάνοιας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρης Animal.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του ΣΕΠ τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Η Ματός και η Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες.
9: Κόσμος στους 93.

πώς περνάει η ώρα? Ηλιόλουστο το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Αρκετοί προβατάτε, αρκετοί κάνετε βόλτες στην αγορά. Και εγώ εδώ ήμουν χούλι από τα ψηλά της πλατείας εμπορίου. Για λίγο ακόμα στην παρέα.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω μες στο κόμμα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Πλησιάζουμε στις 8. Ακούτε κόσμος 93. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντας παρεμβλέ, θα είμαστε το βράδυ Κυριακής 8 με 10 με βροχή, από ό,τι λέει η πρόγνωση του καιρού. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης.

και στην τεχνική επιμέλεια. Εννοείται τις πρωινές ώρες στη γραμματεία η Μαρία Βασιλοπούλου. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές το προηγούμενο δίωρο. Ο Βασίλης που έχει αναλάβει τη σκητάλη για το μέχρι και τις 10. Θεού θέλετο και Βασίλη επιτρέποντος, είπαμε, θα είμαστε το απόγευμα της Κυριακής παρέουλα. Αυγανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 η Νικολίνα το πρωί, 10 με 1 ο Βασίλης, 1 με τη Κέλλη Εμμανουηλίδου. Αύριο Τετάρτη 6 με 8 η Κική Παυλίδου, τα ίδια είναι Πέμπτη, 6 με 8 δηλαδή η Κική. 8 με 10 η Αντζελίνα Ιανδριάδου. Την Παρασκευή αλλάζει αρκετά το πρόγραμμα, 10 με 1 η Καλακίδα. 8 με 10 πάλι Καλακίδα. Καλό υπόλοιπο, ο Βασίλης αναλαμβάνει. Αγελαστά. Εγώ κλείνω με Γιάννη Κότσιρα. Τραγούδι που λέγεται και πάλι παιδί. Τα λέμε την Κυριακή. Άντε, bye.

0: Έρχεστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσος Κώτη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακά χαροπλαγείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Τα χαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στη φυλακή οδηγούνται με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Προσωρινά κρατούμενοι είναι ένας υπάλληλος και υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Οι απολογίες συνεχίζονται, με το συνολικό ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την πρώτη ιατροδικαστική έρευνα, ο δράστης του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγιάλιας φέρεται να κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου, τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε. Στην 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται την αρκή του. Από την περιοχή νοτιοανατολικά Ταλαμίνας και πιθανότατα από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μετέφερε φτάνιο, η Προπάνιο φέρεται να είναι η πηγή της οσμής που έκλεισε τα νότια προάστια των Αθηνών στα 19 Μαΐου. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93. Η καρδιά μου χτάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

φτάσαμε λίγο μετά τις 8 και κάπως έτσι και εγώ θα σας καλωσορίσω στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Παπάζουγλου, ο οποίος εθελοντικά βοηθά, συνεισφέρει και μας κρατά ωραία συντροφιά. Απόγευμα μιας δύσκολης μέρας για πολλούς που ακόμη συνεχίζεται, γιατί είναι Τρίτη, για όσους τουλάχιστον εργάζονται, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Έτσι έμαθαν και γιατί έχουν τους δικούς τους λόγους και συμφέροντα που έτσι μεταδίδουν αυτόν τον κύκλο της αγοράς. Σκεφτείτε πόσο ηλεκτρικό θα γλίτωνε κανείς από τον κλιματισμό, από τα φώτα και από τίποτα άλλο, όταν θα φεύγει 5-5,5 ώρα, που θα ήταν ακόμη μέρα, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, για να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να μαγειρέψει, να ξεκουραστεί. Αυτό το σπαστό ωράριο της αγοράς που δεν το τηρούν ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα τα κράτη, στην Ελλάδα δεν τολμά κανείς σύλλογος να το αλλάξει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η δική μου πρόταση εδώ και καιρό που σας το λέω είναι το 15-15,5 το πολύ. Όποιος θέλει να ψωνίσει, ψωνίζει. Μη στεναχωριέστε, θα χάσει τα ψώνια του κάποιος. Έτσι κι αλλιώς, το ξέρετε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις στην αγορά και σε μαγαζιά που δεν είναι e-shop δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Το αντίθετο, τα μαγαζιά που είναι μαγαζιά ιντερνετικά, e-shop δηλαδή, δουλεύουν έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αν τα συντηρητικά μυαλά φύγουν από εμπορικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και αλλάξουν τα πράγματα και το σκεφτεί κάποιος πιο θετικά, μπορεί να αλλάξει και η ιστορία της αγοράς στην Ελλάδα, για να ξεκουράζονται και αυτοί οι άνθρωποι που παιδεύονται με τα μαγαζιά δεξιά και αριστερά διαρκώς, μέρα νύχτα, και δεν έχουν ώρες ξεκούρασης καθόλου. Και εκεί που πας να μαγειρέψεις, να κάνεις ένα μπάνιο, ξανατρέχεις για το μαγαζί να το ανοίξεις κλπ. Αυτά για το ξεκίνημα. Γι' αυτό σας λέω και πάλι καλό κουράγιο τους καταστηματάρχες και σας που δουλεύετε στην αγορά, καλή δύναμη. Σε αυτή τη ζωή κάνει κάποιος από το σύστημα μάγος, έτσι όπως μας μαγεύει, να μην κοιμούνται καλά τα παιδιά το πρωί για να ξυπνούν χωρίς να έχουν γεμίσει τον ύπνο τους, να πηγαίνουν άρον-άρον στο σχολείο για να δημιουργούν προβλήματα υγείας στον εαυτό τους. Το ίδιο και για τους γονείς. Και κάποιος επίτηδες τα έχει σκεφτεί όλα ανάποδα για κάποιο λόγο. Τίποτε δεν είναι τυχαίο.

εγώ εκφράζω μια άποψη, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή έτσι. Έτσι όπως τη σκέφτομαι στο δικό μου το μυαλό, θεωρώ ότι είναι σωστή και με την εμπειρία μου για αρκετά χρόνια σε κατάστημα. Στα email σας επικοινωνούμε, διαβάζω τα email σας, αν θέλετε 93fmstudio@gmail.com, αν έχετε κάτι να πείτε, να μοιραστείτε μαζί μου, πολύ ευχαρίστως να διαβάσω τα email σας. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό μας βραδάκι.

νωρίτερα υπήρξε μια φωτιά στη Θεσσαλονίκη στο Φίλιρο, είχε σε 112, αλλά τελικά έπεσαν τα εναέρια μέσα στη μάχη για τη φωτιά και πλέον όλα καλώς, δηλαδή υιοθετήθηκε με λίγα λόγια η φωτιά και δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Κομισιόν έκανε δήλωση, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες της προς το Project Kushner και την Αλβανία, τις ανησυχίες της για αυτό που γίνεται εκεί, για το περιβάλλον, ότι παίζει μεγάλο ρόλο για την ενταξιακή πορεία της χώρας αυτής. Κατά τα άλλα τώρα, μιας και μιλάμε Νάπολη, δεν πάμε και σε ένα τραγούδι ναπολιτάνικο καθαρές μια

φυσαρμόνικα στην Νάπολη. Με μια φυσαρμόνικα στην Νάπολη. Να πάμε και με αυτήν την φυσαρμόνικα παρέα. Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στη Γερμανία σε όλους σας. Να είσαστε καλά όσοι μας ακούτε και εκεί.

Όχι, Νίκο, εγώ δεν φοβάμαι. Ο Νίκος μου λέει φοβάσαι να μιλήσει για δημοψηφίσματα και πολιτική, Βασίλη. Όχι, δεν φοβάμαι, και επειδή με ρωτάς και την άποψή μου για την Καριστιανού, να σου πω ότι εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού θα ανέβει πιο ψηλά και από τον Τζίπρα που τον θέλει δεύτερο το σύστημα ή το ΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Καριστιανού μπορεί να είναι και το δεύτερο κόμμα και μετά να ακολουθήσουν άλλα. Και προβλέπω πολλές αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς θα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα. Ετοιμάζεται αργότερα και ο Κασιδιάς. Δεν το βλέπω καλά καθόλου το ΠΑΣΟΚ. Επειδή μου γράφεις για το ΠΑΣΟΚ, δεν το βλέπω καθόλου καλά. Και για ποιο λόγο να είναι καλά έτσι κι αλλιώς. Αλλά την Καριστιανού τη βλέπω πιο ψηλά και από το Τζίπρα. Εγώ, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, όχι των δημοσκοπήσεων. Από όσα βλέπω και μιλάω με τον κόσμο γύρω μου. Το Τζίπρα το δοκιμάσαμε, δεν. Ξανά. Τώρα μου λες για τον Κυριάκο το Βελόπουλο, τον ρίχνουν δημοσκοπήσεις. Καλά, λέει ακόμη για τις εκλογές, πολύ καιρό ακόμη. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο περίπου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί και το κόμμα να ανέβει ανάλογα τη στάση του και τα λόγια του. Όλα είναι μεταβλητά. Οι Έλληνες πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο. Μεταβάλλονται τα αποτελέσματα, μεταβάλλονται οι ψήφοι, εκτός από αυτούς που είναι πάντα ένας πυρήνας ενός κόμματος. Το μεγαλύτερο πυρήνα φαίνεται ότι τον έχει η Νέα Δημοκρατία. Μια σταθερότητα και ένα πυρήνα άνω του 25%. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα γίνονται και ξεγίνονται. Θυμάσαι τι έδιναν οι δημοσκοπήσεις στη Ζωή Κωνσταντοπούλου πέρσι, 14, 15, δεύτερο κόμμα. Άλλαξαν τα δεδομένα και αλλάζουν διαρκώς. Αυτή είναι η άποψή μου λοιπόν. Η Καριστιανού μπορεί να πάει και πιο ψηλά από τον Τζίπρα. Ανάλογα τι θα πει, τη στάση της, και δεν έχει καμία σημασία αν είναι ή δεν είναι πολιτικός. Δηλαδή η πολιτική τι γίνεται, γεννιούνται από την κούνια. Δεν μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος με τις ιδέες του και με τα θέλω του. Από την άλλη τώρα για τον κύριο Σαμάρα και τα λοιπά δεν βλέπω πολύ ιδιαίτερα.

το τράβηγμα, δεν θέλω να λέω διάφορα, δεν βλέπω. Είναι ένας άνθρωπος 70 φευγαρονών, δοκιμάσαμε, υπήρξε και αυτό τον Τσίπρα, μπορεί να πάρει ένα ποσοστό 5, 7, 3% δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πραγματικά αν θα πει ιδιαίτερο ρόλο, εκτός και να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας στο μέλλον, κοντινό ή μακρινό μέλλον. Αυτά θέλω να σου πω, επειδή με τσίγκλησες, έτσι σκέφτομαι ότι κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Το ξέρω, θα διαφωνήσουμε με πολλούς, θα συμφωνήσουμε με πολλούς, έτσι είναι η ζωή, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα. Όσο για τις δημοσκοπήσεις, είναι τόσο νέες και πυκνές που μας έχουν μπερδέψει, αλλά δεν μας πειράζει να μας μπερδεύουν, μας πειράζει να μας καθοδηγούν.

τώρα εσείς στο κρατικό κανάλι, νομίζω μας δουλεύετε λιγάκι έτσι. Μας δουλεύετε κυρίως με την Eurovision, γιατί ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, ο Κώστας Τσολάκης, ποιος είναι ο κύριος κανείς δεν ξέρει, ανακοίνωσε ότι εκπρόσωπος και το τραγούδι της χώρας μας θα γίνουν για τρίτη χρονιά μέσα από τη διαδικασία του εθνικού τελικού, δηλαδή του Sing for Greece. Η ΕΡΤ επενδύει ξανά, λέει, στο συγκεκριμένο format, γιατί είχε πολύ πετυχημένη παρουσία ο Ακύλας. Δηλαδή μας δουλεύετε ψηλό γαζί, νομίζω, εκεί στην ΕΡΤ ή σε άλλη χώρα ζείτε. Λέει, έκανε πολύ πετυχημένη παρουσία ο Ακύλας, αφού κατέλαβε τη 10η θέση με το κομμάτι Φέρτολη. Συγγνώμη κύριε Τσολάκη, η κοπέλα, η Κλαβδία είχε πάρει την 6η θέση. Τέλος πάντων, το ίδιο με τον ίδιο τόπο την πήρε και αυτή βγήκε η κοπέλα, νομίζω. Αλλά ξέρετε τι πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες, ότι τα μαγειρεύετε και προωθείτε συγκεκριμένους ανθρώπους για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, είτε σας αρέσει είτε όχι. Προωθείτε κάποια μηνύματα για να περάσετε. Και τα έχουμε πάρει χαμπάρι πολύ. Αυτό που κάνετε είναι κακό στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή διχάζετε τον κόσμο και δημιουργείτε τάσεις μίσους, ενώ δεν θα έπρεπε σε ορισμένα παιδιά και ανθρώπους που μπορεί να είναι γλυκύτατα, αλλά έτσι όπως παρουσιάζονται και έτσι όπως τους δίνεται σαν γατιά και σαν τίγρης, ευτελίζεται όχι απλά ένα θεσμό της μουσικής, αλλά ένα κράτος ολόκληρο, γιατί το εισπράττουμε αυτό οι περισσότεροι που μιλάμε με τον κόσμο και όχι με ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που υποστηρίζουν μια τάση και μόνο. Θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και έτσι πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Θα δούμε τον χρόνο. Ποιος θα είναι υποψήφιος ή υποψήφια, θα δούμε.

χαρακτηρίζει κάθε χώρο και δωμάτιο. Και όταν σε κάποια ηλικία έχεις μεγαλώσει και δεν έχεις και πολλούς καλούς παιδικούς φίλους ή αγαπημένους, τότε η μοναξιά γίνεται η καλύτερη σου φίλη. Και πολλές φορές ως και το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε πολύ που μας αγαπάτε και είμαστε φίλοι σας, κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Μπορεί να μην συμφωνούμε στις απόψεις μας σε πολλά και διάφορα θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς τροφή για σκέψη δίνουμε. Κυρίως εγώ προσπαθώ διαρκώς να σκέφτομαι θετικά, αλλά και να σας βάζω και εσάς πολλές φορές να σκέφτεστε, να μην τρώμε απλά σανό και ούτε να επηρεαζόμαστε από την τηλεόραση, η οποία προσπαθεί να κάνει το δικό της μεγάλο παιχνίδι και σιγά σιγά μεταφέρεται και η τηλεόραση και στα social media, δηλαδή αγοράζουν πάρα πολύ χρόνο για την προπαγάνδα τους και μέσα εκεί. Θέλει να προσέχουμε από παντού όσοι θέλουμε να έχουμε ακέραιο το μυαλό μας και την καρδιά μας και την ψυχή μας όσο καθαρή γίνεται. Αλάθητοι δεν είμαστε, αλλά προσπαθούμε για όσο λιγότερα λάθη. 9 παρά 20 ο ουρανός έχει νυχτώσει σε πολλές περιοχές, σε άλλες περιοχές ο ήλιος δει πολύ γλυκά, και για όσο απολαμβάνετε ένα ωραίο ήλιο βασίλεμα, μπράβο σας και πολύ πολύ καλά κάνετε.

Να στείλω χαιρετίσματα στον Νικόλα, μόλις πήρα το μήνυμά σας, κύριε Νικόλε. Δεν χρειάζεται να πω το επίθετό σας, να είστε καλά. Και όλα είναι μπροστά, Μανώλης Μαμελούς και Νατάσα Αποφίγιου. Τέντιο σου είμαι τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο ωραίο τραγούδι. Καλοκαίρι και ζεσταίνει από αύριο καιρός ακόμη περισσότερο.

Εχθές έβλεπα μια μπλούζα ενός πιτσιρικά και γελούσα, ενός παιδιού. Παιδιού στα 15-16. Και έλεγε Make milk, not drunks. Και γελούσα, λέω, κοίταξε τι έχουν βγάλει στις μπλούζες τα παιδιά. Και το φορούσε μάλιστα. Εντάξει, τι θα το κάνει, πες. Γεια σου, Κωνσταντίνα, να είσαι καλά.

εξαιρετική φωνή που έχει η Νίνα Μαζάνη, έτσι. Κυρίως τα τραγούδια που τραγουδά όταν είναι ξένη η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Νίνα η Μαζάνη. Τι να πω, εξαιρετική. Και πολύ αγαπημένη και Αλέκα Κανελίδου που ακούσαμε. Ακούστε τώρα, Νίνα Μαζάνη.

Εν τω μεταξύ έχει ορισμένες συναυλίες και για αυτές που είναι πιο free θα ασχοληθώ σε λίγο. Θα μπω δηλαδή εκεί σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτό το ταξίδι, για να δούμε τι μπορείτε να δείτε όσοι μας ακούτε, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής διαδικτυακά, γιατί εκεί γίνονται και τα πιο πολλά happenings λόγω πληθυσμού και γίνονται και πολλές εκδηλώσεις δωρεάν. Θα πάω σε αυτές σε λίγο.

την Τρίτη μια έτσι ένα δωρεάν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αυτό το ωραίο με τα συντριβάνια που γίνεται. Μόνο αυτό διότι είναι δωρεάν από την εβδομάδα που έρχεται, την Τρίτη, που έχει ένα ωραίο ενδιαφέρον για θέλετε να δείτε συντριβάνια να χορεύουν με μουσική. Σήμερα είναι ο Γιάννη Κοτσίρα στο Θέατρο Βράχων με καλεσμένους για τα 30 χρόνια του. Σήμερα είναι επίσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο του Φιλοπάπου το Phil Sessions και επίσης ο Βινίσιο Καποσέλα, το είχαμε πει, στο Θέατρο Δώρα Στράτου και την Τετάρτη αύριο έχουμε την Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο, στη γιορτή του έτους του Μάνου Χατζηδάκη. Όσοι σας ενδιαφέρει, επίσης μια πολύ ωραία συναυλία με τη Σόφη Λάης που την έχουμε ακούσει σε τραγούδια και σας έχει αρέσει ιδιαίτερα. Και γιατί όχι να μην ακούσουμε και λίγο Σόφη Λάης τώρα, να πάρουμε μια γεύση δηλαδή από κάποιο τραγούδι της. Επαναλαμβάνω, η συναυλία της Σόφη Λάης του Κωστή Σταύρου Τσαντέ στο Θέατρο Δώρα Στράτου στο Phil Sessions. Την Τετάρτη είναι οι συναυλίες που έρχονται. Η Νατάσα Θεοδωρίδου επίσης στις 10 Ιουνίου την Τετάρτη αύριο θα είναι στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και ο Κωστής ο Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάρου τον ανοίγει και είναι ένας υπέροχος κήπο αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Νομίζω ότι θα βρίσκομαι και εγώ εκεί για να χαρώ λίγο τον Κωστή τον Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου και για όσους θα βρεθείτε εκεί στην Αθήνα να περάσετε όμορφα. Η Σόφη Λάης τώρα, μιας και μιλήσαμε για την συναυλία της σε ένα τραγούδι που έρχεται με τον τίτλο Χωρισμό και το μοιραζόμαστε μαζί της. Επαναλαμβάνω, η συναυλία της αύριο στο Θέατρο Δώρα Στράτου.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με έμπειρα, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη στήριξη και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμεινε να κλείσουν τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ με τα περάκια λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
5: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και Fresh Care μωρο μάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
5: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
8: Πόση θέα χωρέσεις τα μάτια σου.
9: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσο μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
10: Ζήσε τη στιγμή.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια.

0: Δες το ρυκό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώμενα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.
3: Η καρδιά μου

διασκευή που φέρνει και λίγο έτσι πανηγυρικό κλίμα. Τώρα πώς θα το πεις αυτό, για τα πανηγύρια δεν θα το πω, αλλά πανηγυρικό κλίμα λίγο έτσι η διασκευή αυτή. Η Βούλα λέει, ένα τραγούδι για Eurovision. Βούλα, δεν μας ακούει κανείς. Ενώ για τα τραγούδια που εμείς μπορεί να θέλουμε να στείλουμε στη Eurovision. Αλλά η αλήθεια είναι πως τα μολοχτά περνάνε τραγούδια και χαμπάρι τα παίρνουμε και τα μαθαίνουμε λίγες μέρες πριν, και πάντα μαθαίνουμε ότι θα είναι τραγούδια τα οποία θα φέρουν και τη νίκη και θα φέρουν και ένα καλάθι αγκούρια μαζί με τη νίκη. Αγκουράκια, μικρά ή μεγάλα, ανάλογα πως τα πάει ο καθένας. Έτσι, εσείς οι ειδικοί στην ΕΡΤ της Eurovision, κορευτικά και ντρεπόμαστε λιγάκι. Εμείς ντρεπόμαστε, εσείς δεν ντρέπεστε για τίποτε. Και αυτό το, αυτή η διθενή.

Μια ιδίθεν μαγιά, ρε παιδί μου, να πάμε κόντρα σε όλα και ότι όταν πάμε κόντρα σε όλα, ό,τι δεν αρέσει σε κάποια γενιά που πέρασε με φτώχεια, με δυστυχία, αλλά στήριζε ο ένας τον άλλο και δημιουργούσαν και δημιούργησαν αυτή τη γη που εμείς πατάμε και το παίζουμε οι έξυπνοι και οι αντιδραστικοί και οι αναρχοαυτόνομοι και οι δίθεν ατζίδες δικαιωματιστές. Δεν σεβόμαστε τίποτε και θέλουμε να πάμε κόντρα σε όλες τις παραδόσεις και σε όλα αυτά τα οποία είναι στερεότυπα και νομίζουμε ότι θα τα ξεπεράσουμε αν μας πηδήξει κανένας. Ξεπερνάμε έτσι τα στερεότυπα ή αν ζούμε τον ποπό μας. Έτσι νομίζουμε, έτσι. Κάποιοι. Άλλοι νομίζουν ότι αν σκίσουν τις μπλούζες, βγάλουν απ' έξω τα σουτιέν και βγουν μόνο με αυτά, θα κερδίσουν επίσης στον αγώνα του έτσι που χάραξε ο τέτοιος. Επίσης. Έχουμε λίγο κατανόηση, λίγο στραβά τα πράγματα της αντίστασης και της αντίδρασης σε αυτή τη χώρα και νομίζουμε ότι αν σηκώσουμε τη σημαία που κάποτε σηκώναμε για τη ρέγγε μουσική και για του Bob Marley για την ελευθερία της σκέψης μας, θα αλλάξει κάτι. Πλέον πολύχρωμη άλλων κοινοτήτων. Έτσι κάνουμε τον αγώνα και δεν υπερασπιζόμαστε κάποιους άλλους, τους οποίους ποτέ κανείς δεν πείσε. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπήρξαν και κάνα 2-3 πειράγματα, αλλά γενικότερα όχι. Η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι ένας λαός ο οποίος έχει αγάπη μες στην ψυχή του. Τα τελευταία χρόνια έχει αρκετή τοξικότητα και αλλάζουν τα πράγματα προς το χειρότερο. Και η λογική πάει παραπέρα και μόδα γίνεται ότι είναι κατά οποιασδήποτε λογικής και ότι είναι απλά. Για διθενιά, ας πούμε. Μια ξυπνάδα. Μια μπελοφιλοσοφία. Μια υποκρισία. Αυτό που δεν θα τους πειράξει κανείς ποτέ και εναντιώνονται σε όλα, γιατί από πίσω τους έχουν καβάντζα.

Κάποτε μου έλεγε ο κύριος Γρηγόρης, έπιασα κουβέντα χθες μαζί του στα 86. Λέει, αγόρι μου, εμείς κάποτε βασιζόμασταν στο σπίτι, στα κορίτσια μας και στις γυναίκες μας. Στήριξαν ολόκληρες οικογένειες. Και ήταν το στήριγμά μας και μας έκαναν και μεγάλους και δυνατούς. Και χάρη σε αυτές που τις λατρέψαμε, αυτές τις γυναίκες, προχωρήσαμε μπροστά. Σήμερα γίνεται το αντίθετο. Μια γυναίκα που ζαν και ένα ρόλο, ότι ήταν εγκλωβισμένες στο σπίτι, δεν είχαν την απόλυτη ελευθερία κτλ. Και μου λέει, Βασίλη μου, οι γυναίκες αν θέλαν και όταν θέλαν και ό,τι θέλαν μπορούσαν να το κάνουν και με τη δική μας την αγάπη. Υπήρχαν και μερικοί νταΐδες που από τα χωρίς πετούσαν από τις σκάλες για να μην ξαναμιλήσουν. Ήταν μια μόδα παλιά, αλλά αυτά πέρασαν πριν πολλά πολλά χρόνια, μου είπε. Η συζήτηση ήταν μεγάλη για το θέμα και χαίρομαι που γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Χαίρομαι που εγώ τουλάχιστον μπαίνω σε αυτή την ιστορία και μιλάω με παιδιά 13, 14, 15, 17 και με ανθρώπους των 87. Μπας και βρω μέσα στις δικές τους σκέψεις κάτι το οποίο να έχει πραγματικά ενδιαφέρον για να μπορέσω να κατανοήσω και εγώ τον κόσμο που ζω και να μπορέσω να συγκροτήσω στη σκέψη μου και να κατανοήσω την κοινότητα των λεσβιών, των ομοφιλοφίλων, των αμφί, των τρανς, των queer, των intersex, να κατανοήσω την κοινότητα των ανθρώπων που σνομπάρουν τα πάντα, να κατανοήσω αυτούς που είναι πάρα πολύ brutal και ζήτω ο άντρας και τα λοιπά, να κατανοήσω τα κορίτσια τα οποία έχουν ανάγκη από ένα χάδι και τελικά αυτό που παίρνουν είναι ένα κομμωτήριο και ένα κούρεμα. Και πέρα από όλα αυτά, αυτό που προσπαθώ να κατανοήσω και να μοιραστώ μαζί σας, πιστεύω ότι είναι πολύ προσωπικό για τον καθένα. Δεν υπάρχει συστατικό δηλαδή το οποίο θα ορίσει γενικευμένα έναν κανόνα. Ο καθένας στο μικρό κοσμό του δημιουργεί, πράττει, ζει, αντιδρά και κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να το θέλει η καρδούλα του. Σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν κάνεις στη ζωή σου αυτό που νιώθεις, αυτό που θέλεις και είσαι υπόδουλος μιας μόδας, μιας τάσης ή κάποιο εμποτισμό που γίνεται με το τηλεοπτικό τοπίο ή με το τι θα σε παρασύρει σε κάποιο λούκι, τότε τα έχεις χάσει, είσαι χαμένος και θα βρεις τον εαυτό σου πολύ μεγάλος και θα αναρωτιέσαι γιατί χάθηκαν τόσα χρόνια και δεν ήσουν γεμάτος και ευτυχής.

ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να μην είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, χαρούμενοι, πολλοί άνθρωποι που φιλοσοφούμε, σκεφτόμαστε τη ζωή από μικρή σε ηλικία, αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί τουλάχιστον έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έστω να σκεφτούμε. Να υπάρξει άνθρωπος, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, μπορώ να είμαι εγώ χαρούμενος όταν ξέρω ότι σκοτώνονται παιδιά από πολέμους ακόμη στην εποχή μου. Μπορώ να κάθω να φορέσω μια μάσκα και να πω είμαι χαρούμενος. Μπορώ να είμαι χαρούμενος όταν κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν να πιούν νερό και κάποιοι άνθρωποι τους εκμεταλλεύονται. Μπορώ να είμαι χαρούμενος όμως γιατί μπορώ να σκεφτώ για αυτούς τους ανθρώπους και αν μπορώ να κάνω και κάτι περισσότερο. Μακάρι και ακόμα καλύτερα. Όχι όμως να το εκμεφτώ ως μια οργάνωση για να θησαυρίσω και να περάσω κανόνες ζωής, γιατί μένω με δύο ποπός μου και πρέπει όλους το ίδιο να τους πω, να τους τρώει για να βρουν ένα τίδο.

ακροατές που σημειώνουμε, είναι από δικό μου λάθος, να το ξέρετε. Οπότε, ζητώ συγγνώμη, τις αντιλαμβάνομαι και εγώ μετά από λίγο.

0: μερικά τραγούδια δεν διασκευάζονται. Δεν υπάρχουν δηλαδή η εμφάνιση κάποιων τραγουδιών όπως το Αυγούστου. Οποιαδήποτε διασκευή και να την κάνεις, δεν λέει, ας το πω έτσι απλά. Μπορεί σε άλλες διασκευές κάποιες φωνές και τα λοιπά να αντιγράφονται.
1: Μα γιατί το τραγούδι

0: ένας μας βγήκε σε κακό. Να τα στείλεις λουλούδια και ας μην πάρεις ποτέ απάντηση. Κάνεις τη ζωή σου αυτό που αγαπάς και να μην φοβάσαι αν θα σου βγει όχι σε κακό. Είσαι καλό να μην περιμένεις αποτέλεσμα, να κάνεις ό,τι ακριβώς σου λέει ο δρόμος της καρδιάς σου. Και αν νιώθεις πολλές φορές ότι αποτυγχάνεις, και αυτό είναι μια δοκιμασία. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μερικά τραγούδια για να σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Ως τις 10 θα είμαστε σήμερα παρέα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητο

0: σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλος.
1: Για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικτογραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESTESPONS να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Κόσμος στους 93.

κάποιες καταιγίδες σε ορισμένα μέρη και κάποιες βροχές, ο Ιούνιος φαίνεται ότι συνεχίζει το Μάιο. Τον κρατάς έναν καλό φίλο.

0: μπει κανείς. Οι άλλες, επαναλαμβάνω, 2 το μεσάνυχτα τώρα. 2 τα μεσάνυχτα είναι εσείς τα παιδιά των εφοπλιστών που έχετε τα κανάλια. Και επειδή κολοβαράτε έτσι κι αλλιώς δεν κάνετε κάτι όλη την ημέρα, ξύνεστε από τον ένα κάπε στον άλλο. Επειδή εσείς, ας πούμε, κοιμόσαστε κατά τις 5 το πρωί και θέλετε να δείτε αργά ένα έργο, εμείς δεν σας φταίμε σε τίποτε. Λοιπόν, θα μου πείτε, μα είναι τρόπος αυτός να μας μιλάς, ρε Βασίλη. Και εμείς παιδιά είμαστε, παιδιά είστε, ξέρω, ναι. Παιδιά ήμασταν, και εγώ ήμουν στα 17 μου όταν στην Αθήνα γνώρισα τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη μαζί με τη Μαφάλντα και άλλο ένα κορίτσι κάπου στα Εξάρχεια σε ένα μαγαζί που, αν θυμ καλά, το λέγανε Αν. Ο Παναγιώτης λοιπόν ήταν ένα παιδί το οποίο το βίαζε ο πατέρας του, το βίαζε και ο αδερφός του. Όταν μιλήσαμε στα 17 μου έλεγε, Βασίλη, αυτή είναι η ζωή μου. Ο Παναγιώτης τώρα έχει το όνομα, έχει ένα γυναίκα όνομα διότι είχε αλλάξει φίλο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, ένα υπέροχο παιδί, το οποίο δεν έγινε από μόδα τραβεστή, δεν έκανε από μόδα αλλαγήλου, αλλά από τις συνθήκες που τον ανάγκασαν, και σας είπα ποιες ήταν αυτές και σας μιλάω για μια εποχή πάνω από 30 χρόνια πριν, όταν δεν ξέραμε τι θα πει ΛΟΑΤΚΙ. Ο Παναγιώτης μου το έμαθε πολύ καλά το τότε το σύστημα, το τι γινόταν σε πολλά παιδιά, το πώς γινόταν, που κατέγαν, και για να τηρήσουν, να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους, αυτά τα παιδιά έλεγαν, μετά από τόσα που έχουμε περάσει, τουλάχιστον είμαστε στην απέναντι πλευρά, έτσι πως έχουμε γίνει και έτσι πως έχουμε καταντήσει, αφού έχει χαθεί κάθε αξιοπρέπεια. Από το ένα φύλλο υπάρχει αξιοπρέπεια στο άλλο. Γι' αυτό μην βιάζεστε να κατηγορήσετε όταν λέμε κάποια πράγματα και τα ακούτε. Μην νομίζετε ότι τόσο εύκολα βγάζουμε συμπεράσματα ή λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο ραδιόφωνο, πάρα πολλοί άνθρωποι στην τηλεόραση που δεν έχουν γνώση για πολλά πράγματα ουσιαστικά μέσα στη ζωή, παρά μόνο μέσο για να βολευτούν κάπου. Δεν είναι όλοι όμως έτσι. Γι' αυτό το λόγο μην βιάζεστε να κρίνετε και προσέχετε τις μόδες και τις τάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν κάποια πράγματα στο πετσί τους και η ζωή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη και τραγική, και άλλοι που απλά, όπως είπα πριν, κολοβαράνε. Έτσι, για πλάκα.
1: Σε γέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.
0: Και συγγνώμη για τη χρήση της γλώσσας που χρησιμοποιώ έτσι, για να γίνω περισσότερο αντιληπτός.

0: τόσο πολλά μπέκια της νύχτας δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο μια εθνική όπο που πείσει. Βρίσκει την αχνίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Ψυχές και οι αγάπες σιαμές αυταπάρες όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα σαν φωτάκια μες τη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων. Κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Λύσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλ. Κοίταξε τρίγια μετεώρα πως πέφτουν. Πάλες από χιόνι μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη.

ανοιχτά τη οικουμένη. Άλλοι σοδεμένου πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστεγό.

Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα μήνυμα και από τη Γερμανία για να κλείσω κάπως έτσι σιγά σιγά την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη. Η Ελένη μας γράφει ότι βρίσκεται στη Γερμανία. Θέλει να στείλει χαιρετίσματα στον Πέτρο και την Αθανασία, στους γονείς της. Το τραγούδι «Ξερίζωσέ τα πια» της Ιουλίας Καραπατάκη. Δεν υπάρχει ηχογράφηση στο τραγούδι αυτό, Ελένη μου. Είναι ζωντανές ηχογραφήσεις. Γι' αυτό και η ποιότητα θα είναι λίγο μέτρια. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχει υπάρξει ηχογράφηση στο τραγούδι αυτό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Νύχτα σήκω νοτιά.

Καλάμα τσιά με κοιτού, σαν να με ξέρουν εδώ κάτω. Τα πόδια μου δεν σταμάτουν να με πηγαίνουν πάλι κάπου. Φορτωμένος με ελπίδες κάθε μέρα, φεύγει ο χρόνος και να δω τι θα τις κάνω. Άιντε ας πάμε απόψε λίγο παραπέρα. Πού θα πάω, δεν γίνεται, κάπου θα φτάνω. Κι απ' τα σημάδια σου κατάλαβα, έχω ένα ακόμα παραστράτημα. Κι αφού στο καφενέ μετάλαβα, λέω να συνεχίσω λίγο.

έκανες. Και την αλήθεια μέγα ψέμα να φαντάζει. Να μη φοβάμαι δαίμονες να κυνηγώ. Κι όμως τη νύχτα

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι

Εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.

σαν ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει πολύ αργά, σκοτεινιάζει νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απρίλη. Σιωπές που έχουν

Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλήπτη, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι. Ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια πόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δοσάνη πουτάνα το χρήστη. Ο αγγελός του απόψε με στάζει. Σε τα μπλάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα

σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά.

0: Παρέα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Το βλέπουν μες στα μάτια σου, το βλέπεις τα δικά τους. Ένα σωρό τελειώσαμε η ζωή τους. Μείνανε οι θεωρίες με τα λόγια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν γράφεται.
2: Ό,τι μπαίνει, εκεί μπαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει.

Και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κοιμήθηκε βαριά. Τον είδα στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική. Δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα τραγούδια που ερωτευτεί με στο πρώτο ραντεβού.